Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026. Boulevard Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com. After Hours.

0: Podcast 92,6.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. The Best Summer Party την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Bolivar Beach Club. Be there. Be best.
2: The Best Summer Party με την premium μπύρα 1664 Blanc, design και κομψότητα από τη Γαλλία.

Best 92,6. After hours.

0: over the government's plan to reward the fossil.
1: After hours.

0: 2,6.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα εδώ, δεξιά.
1: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
2: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπε στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: People have repower. People have
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στα σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
11: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
10: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
11: Φυσικά, BioClima.
12: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft. Pains.
13: It's easy to be in a relationship like that. It's easy.

0: Everything's good at the end.
1: Be different. Be best.

και να θες να το αφιερώσω αυτό έτσι, ένα ερωτικό τραγούδι, Lou Rawls, You'll Never Find Another Love Like Mine και τα λοιπά, θα σε πάρουν στο ψηλό. Τι θα ήταν αυτό το τραγούδι χωρίς τις περίφημες σκηνές από το Ice Age, από αυτό το καταπληκτικό τροκτικό με την υπέροχη οδοντοστοιχεία. Παλεύει να κάνει καμάκι στην αγαπημένη του, να τη ρίξει. Τελικά η μάχη καταλήγει να γίνεται για το Βελανίδη. Και οι ματιές έμειναν ματιές. Εγώ ή το Βελανίδη. Αυτό θα είναι το διαχρονικό ερώτημα στις σχέσεις. Καλημέρα, χαρούμενη Παρασκευή κατά τα άλλα, 7 και 7 πρώτα λεπτά. Ο Πάνος Λάκατζης στον Best μέχρι τις 8. Δώδεκα Ιουνίου, χρόνια πολλά στον Ονούφριο και την Ονουφρία. Άσχημη μουτσούνα πρέπει να έχει αυτός ο... Δεν το λέμε, πώς είσαι έτσι σαν τον Ονούφριο. Πρέπει να το ψάξω. Μηνύματα στο live24.gr, στο Facebook, στο Instagram, Πάνος.Λάκατζης.

Τώρα παίζει από πίσω το Liberian Girl, αυτή κομματάρα. Σε ένα Dim Zack rework που δεν το έχουμε ακούσει εδώ, από αυτή την εκπομπή τουλάχιστον. Και εγώ πρέπει να μιλήσω τώρα για τη φέτα και το κασέρι, οκ. Okay. Δεν πρέπει, αλλά. Το 1996 φέτα το κασέρι και πολλά είδη γραβιέρας και κάποια λάδια αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως pop. Το 2004 κερδίζουμε την Πορτογαλία 2-1 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

καλημέρα στη Νέα Σμύρνη. Με ρωτάτε για μηχανές. Ναι, το συγκεκριμένη που με ρωτάει εδώ κάποιος, κάποια. Πρέπει να είναι καταπληκτική. Πήγαινε πάρτι, ναι. Εγώ εννοείται. Έχω φίλο που αλλάζει κάθε 3 μήνες μηχανή. Καλημέρα στην βροχερή Ναύπακτο

Θερμόμετρο σήμερα μέχρι 33. Χθες που κοίταξα τον καιρό, λέω, τη γλιτώσαμε. Μάλλον δεν θα βρέξει. Σήμερα που κοιτάζω τον καιρό, μάλλον θα βρέξει. Δεν ξέρω. Πάρτε το πάνω σας. Οι πιθανότητες να βρέξει είναι αρκετές μετά το μεσημέρι, ό,τι είχα πει 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Δεν ξέρω ακριβώς τι ώρα. Αλλά θα το πάει για βροχή, θα βρέξει και σε άλλα μέρη της Ελλάδας, και στη Μακεδονία και στα Βόρεια και στην Κεντρική Ελλάδα, στην Εύβοια. Θα έχουμε καταιγίδες. Χαλάζει τη φάση.

Αύριο θα είναι ο καιρός καλύτερος, με περισσότερο ήλιο, αλλά βλέπω μια αστάθεια πάλι μετά το μεσημέρι. Μα εξηγείται επιστημονικά, νομίζω πυκνώνουν τα σύννεφα, κάτι με τη ζέστη, λίγο τα σύννεφα, λίγο η ζέστη. Πώς έλεγε αυτή η ταινία, λίγο η ζέστη, λίγο τα λόγια του παπά. Δεν μπορώ να κάνω πρόβλεψη. Je ne sais pas.

Αυτό πάνω με τον Άγιο Νούφριο το λένε όταν έχεις αδυνατήσει πολύ. Ναι, αλλά εδώ που τα λέμε δεν ξέρω και κανέναν Άγιο ταυρατισμένο, δηλαδή. Να σηκώνει 50 κιλάρα σε... Δεν ξέρω. Έχετε δει κανέναν Άγιο με τον μπράτσο τόσο? Νομίζω θέλει ψάξιμο, απλά δεν μπορώ τώρα να το κάνω. Υποτίθεται ότι οι Άγιοι είχαν ασκητική ζωή, είναι Άγιοι. Αδύνατη θα είναι, ξέρω. Πώς έχετε ξυπνήσει σήμερα, τι έχετε πάθει? Μίλησε μας, λέει, για μηχανές και ταξίδια. Τι γίνεται? Παραμύθι να σας διαβάσω.

Έχω χάσει την μπάλα. Δεν ξέρω ποιο σχολείο, ποια σχολεία έχουν κλείσει. Ποια είναι ανοιχτά. Σχολικά είναι στους δρόμους. Δεν ξέρω γιατί. Τα γυμνάσια, τα λύκεια, πότε δίνουν εξετάσεις. Δεν έχω πάρει χαμπάρι. Δεν ξέρω. Ορέστη, πώς σου φάνηκε το event? Θα ξαναπάς του χρόνου? Γούστα είναι αυτά, εννοείται, μπορεί να μην του άρεσε. Αν η μανούλα σε σηκώσει εκεί 11 Σεπτέμβρη και σου πει έλα αγάπη, σε πάρει με το καλό πολύ, το πολύ καλό, ξέρεις τι θα συμβεί, έτσι? Χρόνια πολλά σε αυτούς που έχουν γενέθλια, χρόνια πολλά σε αυτούς που απολύονται από φαντάρι.

Ο Τραμπ έλεγε κάτι, έλεγε ότι συμφωνήσαμε με το Ιράν. Τελικά δεν συμφώνησε. Μετά λέει σε 2-3 μέρες θα το έχουμε λήξει. Πέρασαν οι 3 μέρες. Μετά λέει δεν θα βομβαρδίσω το Ιράν. Μετά λέει δεν συμφωνήσαμε, άρα πρέπει να φοβούνται. Έχουμε χάσει την μπάλα.

Κάποιοι πάνε στο Λονδίνο για να δούνε metal σε φιλαρμονική ορχήστρα. Κάποιοι πάνε να μιλήσουν στη διευθύντρια για να μην αφήσει το παιδί τους από απουσίες. Είναι και αυτά. Αν ακούει μπες στη διευθύντρια, ξέρεις, έτσι. Το πρώτο πράγμα που ρωτάς, μπαίνεις μέσα, για αυτός είναι ο γιώκας σου. Για κάτσε, παλικάρι μου. Μήπως ακούτε best.

να αφήσετε τα κινητά στην άκρη. Οι καλύτερες στιγμές δεν συμβαίνουν στην οθόνη, συμβαίνουν μπροστά μας, εκεί στη σκηνή, ανάμεσα σε χιλιάδες ανθρώπους. Να μάθετε και κανένα τραγούδι να τραγουδάτε στις συναυλίες. Η Generali χορηγεί το Release Athens Festival και όλοι μαζί θα ζήσουμε τη στιγμή με το μήνυμα Be Here, Be Now. Αν δεν είσαι εκεί που συμβαίνουν όλα, που είσαι? Αφαιθείτε στη μουσική, η μουσική γαλινεύει και όχι μόνο, έτσι. Για να μην μιλήσουμε για το τι κάνει η μουσική τώρα, δεν θα φτάσει η εκπομπή. Be Here, Be Now, λοιπόν, Be In Release with Generali.

0: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
4: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου. Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
8: Ε!
7: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.

Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα

Με αυτό ξεκινάει το δεύτερο ημίωρο. You Might Think από τους Cars. But you kept it going till the sun fell down. You kept it going. Be best. Καλημέρα, 7 και 37 πρώτα λεπτά. Ο Πάνος Λάκας στο Best μέχρι τις 8. Καλός ο καιρός, μετά θα χαλάσει, μετά το μεσημέρι περιμένουμε βροχές και στην υπόλοιπη Ελλάδα και καταιγίδες και χαλάζει. Έλα μια μέρα είναι, θα περάσει το Σαββατοκύριακο, θα φτιάξει ο καιρός. Έχει λιγότερη κίνηση σήμερα, για πείτε μου. Ο Κηφισός κλασικά, ο Κηφισός, αλλά εντάξει, σε κάποια σημεία η Κηφισίας κάπως καλύτερη. Η Βασιλείος Κωνσταντίνου χάλια προς τα πάνω. Ο Καρέας δύσκολος. Εντάξει, κάπως καλύτερα. Κάπως. Μηνύματα στο live24.gr, στο Facebook, στο Instagram, ξέρετε, πάνος.lakatzis. Έρχονται εκεί πέτσο boys,

Η Μαρία με ρωτάει, θα ρίξει λάσπη. Δεν νομίζω. Κάτσε, αυτό δεν... Ένα, βλέπετε τώρα. Εκεί που τα έχω όλα στο κεφάλι μου φτιαγμένα, εντάξει, τους ενημέρωσα, τους είπα καταιγίδες εκεί, κάτι χαλάζια, κάτι αυτά, μια ψηλόβρο. Πρέπει να προβλέψω τη λάσπη, ε. Εντάξει. Λάκατζι, κόψε λάσπη, μην προβλέψεις τίποτα. Για να δω, μισό λεπτό.

Τώρα να σου πω ότι ναι, μεν είναι νοτιάς, αλλά μετά το μεσημέρι θα γυρίσει σε βοριά, το απόγευμα. Μπορεί. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για λασποβροχή.

Θες να σου πω μια πρόβλεψη 9/5. Μου μιλάει. Αυτή είναι στοχευμένη. Υπήρξε, έλα σου πω, βροχή. Θα... Δεν θα είναι τώρα, δεν θα ρίξει λάσπη, έτσι, αλλά θα είναι νουτιάς, οπότε κάτι θα φέρει, κάτι θα φέρει. Να το κάνετε σαν την Kim Kardashian, να έχετε μαζί σας πετσέτες. Βέβαια η Kim πήγε στο Μονακό να δει Φόρμουλα 1, να δει το αγόρι της, το Χάμιλτον. Ήρθε δεύτερο στο Μονακό, την έλουσε με σαμπάνια, ξέρετε πως είναι αυτά.

Έψαχνε η κοπέλα να σκουπιστεί με κάτι, βρήκε τη... την πετσέτα του νικητή. Α, μια πετσέτα. Είναι η πετσέτα του νικητή, του Αντωνέλη, ξέρετε, σκουπίζει. Έτρεχε 200 γύρους μέσα στο... Έχει δρώσει λιγάκι, αν τη δώσουμε.

άλλος βγήκε, λες και έκανε σάουνα, έσταζε. Εντάξει, okay. Κάποιος λέει από εκεί αντέδρασε. Από τους παρισταμένους. Άστε την πετσέτα κάτω.

Ναι, αυτό λέω, ότι θα είναι νοτιάς. Μου λέτε ότι ο Βοριάς δεν φέρνει. Μα θα έχει νοτιά. Ο Βοριάς δεν φέρνει αφρικανική σκόνη ή λασποβροχή. Α, ο άνεμος όμως θα είναι νότιος.

εταιρεία αεροπορική βρίσκεται υπό έρευνα από την αρχή ανταγωνισμού του Ηνωμένου Βασιλείου για τις χρεώσεις που επιβάλλει σε γονείς ώστε να κάθονται δίπλα στο παιδί τους. Ναι, υπάρχουν κάποιες εταιρείες που πρέπει να, ξέρει, να, για να κάτσεις μαζί με τον άλλο πρέπει να πληρώσεις. Γιατί πετάνε με αυτές τις εταιρείες οι γονείς για να μην κάθονται μαζί με τα παιδιά τους. Αγάπη μου, πρέπει, δεν γίνεται, δεν μας αφήνουν. Και επιλέγουν και μακρινά ταξίδια, έτσι δεν πας τώρα μια ωρίτσα. Σιχά στο κεφάλι μου, 8 ώρες ταξίδι. Πού πάμε, δεν με νοιάζει.

Μέχρι 3 Αυγούστου λέει έχετε περιθώριο να αλλάξετε τις ταυτότητες, δεν τις έχετε αλλάξει ακόμα. Βγάλετε αυτές τις καινούργιες. Δεν θα μπορείς να ταξιδέψεις στο εξωτερικό. Αν δεν σε νοιάζει, δεν. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Εδώ τοπικά θα ισχύει και παλιά. Η κατάργηση δεν επηρεάζει προς το παρόν τις συναλλαγές των πολιτών με το ελληνικό δημόσιο, ούτε τις διαδικασίες ταυτοποίησης μέσα στη χώρα, άρα μόνο για τα ταξίδια.

Τι γίνεται, επειδή είναι Παρασκευή, το φιλοσοφούμε λίγο το πράγμα. Αυτόν εδώ τον άνθρωπο, Θρασίβουλας υπογράφει, σε θέλω στην εκπομπή, θέλω να μου πετάς ένα τέτοιο κάθε μέρα. Όπως το όλα είναι ατμός, Θρασίβουλας. Ο Θρασίβουλας λέει ότι στο μπάσκετ και στη ζωή η ειδονή του ενός οδύνη του άλλου. Τι πες τώρα, λες.

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, γιατί μου στέλνετε κάτι μηνύματα, οι παλιές ταυτότητες που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη, γιατί μιλάμε επιστημονικά εδώ, πάβουν να ισχύουν ως ταξιδιωτικά έγγραφα από τις 3 Αυγούστου του 2026. Αν είναι λάθος το άρθρο. Με διαβατήριο, ναι, εννοείται. Τι να την κάνεις, εννοείται. Με διαβατήριο, άσχετο αυτό. Με διαβατήριο ταξιδεύεις, βρε, δεν αλλάζει αυτό. Δεν πειράζουμε τα διαβατήρια.

Δεν χωράμε άλλους. Η Μάλτα εκπέμπει σως για τον υπερτουρισμό. Κατάμε στα σοκάκια. Θα το δείτε να παίζει πολύ αυτό αν ταξιδεύετε και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Δεν, τέρμα. Διακοπές το Μάιο. Ποιον Αύγουστο να πας διακοπές, πού? Είναι και κάποιοι ρομαντικοί να πάμε δυο μας, μωρό μου, τον Αύγουστο, κάπου θα, ποτέ.

0: Φανταστείτε, υπάρχει υπερτουρισμός στη Μάλτα. Να μην πάτε στη Μάλτα, να πάτε στο Release Athens Festival μαζί με την Generali. Η Generali είναι εδώ στην Ελλάδα 140 χρόνια, χτίζοντας εμπιστοσύνη και σταθερότητα. Το μήνυμα είναι Be here, be now, be loud, be yourself. Να είσαι ο εαυτός και να ζεις την κάθε στιγμή, στο εδώ και τώρα. Να πάτε λοιπόν στο Release Athens Festival παρέα με την Generali.
1: Be best.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. The Best Summer Party την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Bolivar Beach Club. Be there. Be best.
2: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές. Ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
10: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
11: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Day.

0: Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο renault.gr.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026, σε προσκαλεί στο απόλυτο kick-off event της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Το Σάββατο 13 Ιουνίου σε περιμένουμε στο Smart Park στα Σπάτα για μια ημέρα γεμάτη δράσης, εκπλήξεις, δώρα και αυθεντική ατμόσφαιρα FIFA World Cup 2026. Πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο? Εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: I forgot to introduce myself. Best 92,6.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
5: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
6: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
5: Και η νομική προστασία?
6: Προστασία, αλλά νομική.
5: Και η απαλλαγή?
6: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
5: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
6: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σε όλους, Παρασκευούλα, 12 Ιουνίου, 2026, φτάσαμε στην Παρασκευή, φτάσαμε σχεδόν στη μέση του Ιουνίου. Ο Ιούνιος περνάει λίγο γρήγορα, εμένα μου φαίνεται. Είμαστε στο Best 92,6, στο μικρόφωνο και τη μουσική σήμερα είμαι μόνη μου, Μανίνα Ντάνου, στον ήχο, φροντίζει δηλαδή τον ήχο, φροντίζει εμένα και ό,τι άλλο χρειαστεί, ο Μάριος Κοντούλης. Ο Θεοδόσης δεν θα είναι μαζί μας σήμερα. Έχει πάρει τα νοματιών του και έχει πάει να δει την οικογένειά του. Θα λείψει αυτό το τρίμερο, οπότε θα τον ακούσουμε, θα τον δούμε, θα τον ακούσουμε από τη Δευτέρα. Εμείς είμαστε εδώ και θα είμαστε μέχρι τις 10 για το τέλος της εβδομάδας. Στείλτε τα μηνύματά σας, ξέρετε εσείς, δεν ανάγκη να σας πω, στο Live24, στα social, τα προσωπικά μας, του σταθμού, με Περιστέρι, όπως θέλετε, πας περιπτώσει. Τι θα κάνετε το Σαββατοκύριακο? Πώς σας φαίνεται που το απόγευμα θα ρίξει τον κατακλυσμό του Νόε, πώς πορεύεστε σε αυτή τη ζωή κτλ. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10.

Τι έχουμε για Παρασκευή 12 Ιουνίου. Σήμερα τι έχουμε να δούμε. Καταρχάς έχουμε τέλος εβδομάδας, καλό. Τελευταία μέρα σχολείων δημοτικών. Υποτίθεται είναι και Δευτέρα, αλλά Δευτέρα είναι βαθμοί και εν πάση περιπτώσει ενδεικτικά, όπως τα λέγαμε. Δεν θα έχουν κανονικά σχολείο, τουλάχιστον τα δημόσια. Δεν ξέρω αν στα ιδιωτικά έχετε άλλο πρόγραμμα. Πάντως ουσιαστικά το σχολείο για άλλη μια χρονιά έληξε σήμερα. Και καλό κουράγιο στους γονείς που από τη Δευτέρα θα πρέπει κάπως να τακτοποιήσουν σε κάμπ, σε παππούδες, σε γιαγιάδες μαζί τους τη δουλειά. Εμείς θα έχουμε την ειδική συνεργάτρια κληρώσεων από την επόμενη εβδομάδα εδώ μαζί μας για κάποιες μέρες. Οπότε επιστρέφουμε στην κανονικότητα του καλοκαιριού, αν και σήμερα.

σήμερα. Θα έχουμε μια κακοκαιρία εξπρές που θα χτυπήσει τη χώρα. Σήμερα και αύριο υποτίθεται είναι. Έχετε το νου σας, από το μεσημέρι απόγευμα θα έχουμε βροχές, καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους, πιθανές χαλαζοπτώσεις. Βλέπω, δεν ξέρω αν ισχύει για την Αττική αυτό. Αλλά θα έχουμε έτσι μια δροσούλα. Θα την έχουμε.

θα είναι η δροσούλα όμως. Καλά, εδώ λέει κάποιος, μα να σε παρομοιάζουν, δεν θα ρίξω το ψυχάλα. Μακάρι, γιατί έχω και κάτι να κάνω το απόγευμα εκεί που δεν θα με βολέψει η βροχή. Μακάρι να είναι όπως τα λες και δεν θα είναι και περίεργο, γιατί τώρα τελευταία συμβαίνουν κάτι τέτοια. Και την προηγούμενη εβδομάδα περιμέναμε μια βροχή. Την προηγούμενη Παρασκευή δεν ήτανε. Περιμέναμε πάλι μια βροχή. Δεν ήρθε ποτέ. Περιμένουμε τις βροχές εμείς. Αλλά αν έρθει η βροχή, πάντως βλέπω εδώ στην πρόγνωση ότι τις 3 το μεσημέρι που δείχνει ότι ξεκινάει η βροχή, και η καλή βροχή κιόλας, έχει παράλληλα 33 βαθμούς και 3 αμποφόρ νοτιάδες. Όχι 5 φορ. Βλέπω, παιδιά, δεν βλέπω. 3 αμποφόρ νοτιάδες. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα θα είναι αυτή. Αν ισχύσει αυτό που λένε εδώ, θα είναι πάρα πολύ ωραία η ατμόσφαιρα. Βλέπω εδώ. Καλημέρα, λέει Μανίνα, καλή συνέχεια. Θα πάει το κλάμα σήμερα στην αποφύτηση της κόρης μου από την 6η Δημοτικού σε άλλο τόπο. Ήδη έχω ξεκινήσει. Το φαντάζομαι. Πρέπει να είναι περίεργη φάση αυτή. Το έχω σκεφτεί και εγώ και για το παιδί. Πρέπει να είναι έτσι μια ορόσημο αυτή τη στιγμή που περνάς από το δημοτικό στο γυμνάσιο, και για σένα φυσικά και για τους γονείς. Και το κλάμα θα πάει σύννεφο από του χρόνου, να δεις τι θα γίνει, φίλε μου. Εκεί να δεις, όταν θα μπει στο γυμνάσιο.

12 Ιουνίου όμως και να δούμε τι γιορτές έχουμε σήμερα, τι επετείους έχουμε, τι συνέβη μια μέρα σαν και αυτή άλλες χρονιές. Καταρχάς γιορτάζει ο Ονούφριος και η Ονουφρία. Χρόνια πολλά στον Ονούφριο και την Ονουφρία. Και επίσης είναι και Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας. Αυτές είναι οι επέτειοι γιορτές. Τώρα γεγονότα. Σαν σήμερα, το 1897, ο Καρλ Έλσενερ λαμβάνει δίπλωμα ευρασιτεχνίας για τον Πολυσουγιά. Αυτόν που αργότερα θα ονομάσουμε τελικά Ελβετικό. Η γενέθλια ο Πολυσουγιάς δηλαδή σήμερα. 1955, με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών Κωνσταντίνου Καραμανλή τότε, αρχίζει η απομάκρυνση των τραμ από την Αθήνα, οι οποίοι αντικαθίστανται από τα τρόλεϊ. Και όπου να είναι, υποτίθεται ότι θα αντικατασταθούν και τα τρόλεϊ από καινούργια λεωφορεία. Δεν ξέρω πότε έχει προγραμματιστεί αυτό. Υποτίθεται ότι θα αντικατασταθούν πλήρως οι γραμμές των τρόλεϊ από νέα λεωφορεία. Για να το δούμε. 1987, το θρυλικό. 1987, σαν σήμερα, η Εθνική Ελλάδα στο μπάσκετ με 30 πόντους του Νίκου Γκάλη νικά 81-77 τη Ιουγκοσλαβία, που όσοι θυμάστε τότε ήταν υπερδύναμη στο μπάσκετ, και προκρίνεται στο τελικό του Ευρωμπάσκετ της Αθήνας. Έχουμε ξεκινήσει να ζούμε αυτό τότε το 1987. 1994, το Πασόκ έρχεται πρώτο κόμμα στις ευρωεκλογές με ποσοστό 37,6%, ακολουθούν η Νέα Δημοκρατία με 32%, η Πολιτική Άνοιξη τότε 8,6%, Κουκουέ 6,2% και ο Συνασπισμός 6,2%. Είχαν έρθει ισοπαλία Κουκουέ Συνασπισμός το 1994, ενώ δύο χρόνια αργότερα, το 1996, η φέτα, το κασέρι, πολλά είδη γραβιέρας και ορισμένα λάδια αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόντα με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, POP δηλαδή. Τέλος, σαν σήμερα έχουμε τις μεγάλες στιγμές αθλητικές σαν σήμερα σε όλες τις χρονιές. 2004, η Εθνική Ελλάδος κάνει την πρώτη εμφάνισή της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, στο Euro δηλαδή, τότε στα γήπεδα της Πορτογαλίας. Δεν νομίζω ότι το έχει ξεχάσει κανένας. Επικρατεί με 2-1 της Πορτογαλίας, της διοργανώτριας δηλαδή, επιτυγχάνει την πρώτη νίκη της σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ή Παγκοσμίου Κυπέλου. Και να θυμίσω ότι τα γκολ είχαν βάλει ο Καραγκούνης, ο Μπασινάς και βέβαια των Πορτογάλων το είχε βάλει ο Ρονάλντο. Από εκεί, σαν σήμερα, ξεκίνησε αυτή η φοβερή πορεία που ακόμα δεν το έχουμε πιστέψει ότι έχει συμβεί. Τώρα, για γενέθλια θα είχε σήμερα ο Ντίνος Ηλιόπουλος, ο Έλληνας τοπιός, Μέγας. 1929, σαν σήμερα, γεννήθηκε η Άννα Φρανκ, η νεαρή Γερμανοεβραία από τα πιο γνωστά και πολύ συζητημένα θύματα του Ολοκαυτώματος, το ημερολογιό της. Είναι από τα πιο πολύ διαβασμένα βιβλία παγκοσμίως. Δεν σας συστήνω να το δώσετε πολύ νωρίς στα παιδιά σας, γιατί κάναμε να κοιμηθούμε καμιά εβδομάδα με την Αγγελική να κλαίει. Και να μην μπορεί να διαχειριστεί αυτό που. Και τι να τη πει, ψέματα είναι αγάπη μου, με ένα βιβλίο είναι να μην ανησυχείς. Δεν μπορεί να τη το πει. Ενώ σαν σήμερα επίσης γεννήθηκε το 1941 ο Τσικ Κορία, και αν ζούσε, δυστυχώς έφυγε το 2021, θα είχε σήμερα τα γενέθλιά του. Τώρα φεύγει. 1798, σαν σήμερα έφυγε ο Ρήγας Φεραίος, ο πρόδρομος και πρωτεργάτης του νεοελληνικού διαφωτισμού. Το 1920 ο Νικόλαος Ζορμπάς, ο Έλληνας στρατιωτικός και επικεφαλής του κινήματος στο Βουδί, το 1909, ενώ το 2003, σαν σήμερα, έφυγε ο Γκρέγκορι Πεκ. Thank you.

Καλημέρα και στο Μάριο, το πιο καλό παιδί. Μα στέλνουν εδώ, Μάριε. Έχει βάλει του φάνου σου να στέλνουν μηνύματα. Ναι. Του πληρώνει ή το κάνουν. Του πληρώνει. Εντάξει. Εντάξει, κοίταξε. Δεν είναι ντροπή. Όλοι χρειάζεται να παίρνουν κάτι για τον κόπο τους. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα σιγά σιγά. Πάμε προς τα εκεί, η ώρα είναι 8:27. Φτάσαμε, κλείσαμε το πρώτο μισάωρο. Και πριν πάμε στο διάλειμμα, να σας θυμίσω, γιατί αν ψάχνετε ασφάλεια και όσο ψάχνετε, τόσο πιο πολύ μπερδεύεστε, γιατί πρέπει να καταλάβετε όρους, καλύψεις, ψηλά γράμματα, δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι να μην χρειάζεται να τα ξέρεις εσύ όλα. Στο Insurance Market συγκρίνεις εύκολα επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές, βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει και έχεις ανθρώπους δίπλα σου όλο το 24ωρο να σε βοηθήσουν πραγματικά. Γι' αυτό το εμπιστεύονται ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.

Ένα να θυμίζω κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργεια, σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο. Ελπίζω όχι μετά από όλα αυτά που έχουμε πει εδώ. Δεν είναι μόνο φυσικό αέριο. Έχει και ρεύμα κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως τα θέλετε. Οπότε ρίξτε μια ματιά στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr ή καλέστε στο 18 11 33.

0: The Music.
1: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
2: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες συναρπαστικά.

0: σκεπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
1: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
2: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
3: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar, από 8 έως 22 Ιουνίου, μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης, Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος. Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
7: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
7: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
8: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
9: Κήπος Αρτιζανάλ. Ένα νέο καλοκαιρινό κόνσεπτ στην καρδιά της Κηφισιάς. Κήπος Artisanal. Opening Cocktail Event Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα.
10: Special Guest DJ Αλέξανδρος Χριστόπουλος.
9: Κήπος Artisanal. Ζηρίνη 2. Κηφισιά.
11: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
12: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
13: Best 92,6.
14: Choose music.
15: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
16: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο.
17: Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.

Tonight the streets are ours, Richard Holley. Tomorrow the streets will be για το Pride. Έτσι, αύριο έχουμε το Pride, το ετήσιο 13 Ιουνίου, Athens Pride, στην πλατεία Κλαθμόνας, να την κατανομαστε. Στην πλατεία Συντάγματος. Στην πλατεία Κλαθμόνας θα γίνει μετά η ΣΥΕΤ. Γιατί έχω μπερδευτεί με την πλατεία Κλαθμόνας. Εν πάση περιπτώσει, πλατεία Συντάγματος, 13 Ιουνίου, η παρέλαση θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα από την πλατεία. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας θα υπάρχουν δράσεις, εκδηλώσεις, παρεμβάσεις κλπ. Όπως υπάρχουν πάντα. Είχαμε και αυτή την ιστορία με το Αττικό Μετρό που δεν δέχτηκε τις αφίσες του Athens Pride για φέτος, μετά από πόσα χρόνια τις έχει. Ό,τι κουλαμάρα δεν είναι εδώ πέρα. Δεν θα τη χάνουμε σε αυτή τη χώρα. Γυρίσαμε από το διάλειμμα. Θα πάμε σε λίγο να δούμε τα πρωτοσέλιδα. Αλλά μέχρι να πάμε στα πρωτοσέλιδα, να σας θυμίσω ότι τώρα που η μέρα γεμίζει με δραστηριότητες και η ζέστη αρχίζει να ανεβαίνει, η σωστή ενυδάτωση γίνεται βασική ανάγκη. Με τους έντονους ρυθμούς, την άθληση, τη ζέστη, ο οργανισμός μας χάνει όχι μόνο υγρά, αλλά και ηλεκτρολίτες. Και αν δεν τα αναπληρώσουμε, η αφυδάτωση δεν αργεί να εμφανιστεί. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν? Καταρχάς, να καταναλώνουμε πολλά υγρά, ενώ σημαντικό είναι να προσθέσουμε και ένα συμπλήρωμα διατροφής με ηλεκτρολίτες. Εδώ έχουμε από το Dextrolite Plus που έχει τρεις γεύσεις, έχει και lemon και orange και raspberry. Η μοναδική γεύση του raspberry προσφέρει μια ευχάριστα δροσερή εμπειρία που δεν θυμίζει τα κλασικά ενυδατικά ροφήματα. Είναι ιδανικό για ζεστές μέρες μετά από δραστηριότητα ή απλώς όταν χρειάζεστε μια γρήγορη τόνωση. Οπότε ανακαλύψτε τη δροσιά του Dextrolite Plus και γνωρίστε και τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σας καθημερινότητα.

Λοιπόν, ήρθε η ώρα, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα για σήμερα, 12 Ιουνίου του 2026. Ξεκινάμε από τη Δημοκρατία με κεντρικό τίτλο «Γραμματής και Φαρισαίοι του Μαξίμου». Στον πυρήνα των στενών συνεργατών της Λίνας Μενδώνη, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου, ο δεύτερος μετά τον Ευθύμη Μπακογιάννη, που παραιτήθηκε για το γαλάζιο σκάνδαλο στις πολεοδομίες. Η κυβέρνηση των υποδίκων συνεχίζει ακάθεκτη τη σκανδαλώδη δράση της. Αυτός είναι ο κεντρικός τίτλος της Δημοκρατίας. Πάμε στο λεπτάκι, γιατί εδώ πέρα τα tabs ανοίγουν σε ένα tab και είναι 5 διαφημίσεις ταυτόχρονα. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Μειώνεται ο δημοτικός φόρος ακινήτων. Τι φέρνει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, ο κεντρικός τίτλος του ελεύθερου τύπου. Ενώ έχει και τον κύριο Μητσοτάκη εδώ να θέτει το εκλογικό διακύβευμα. Μια κάλπη το 2027 για να μην μπει σε περιπέτειες η Ελλάδα, λέει ο κύριος Μητσοτάκης εδώ στο πρωτοσέλιδο του ελεύθερου τύπου. Πάμε να δούμε. Τι άλλο έχουμε εδώ? Τα νέα. Βρέχει παραιτήσεις. Τι κρύβει το σκάνδαλο στις πολεοδομίες? Δύο αποχωρήσεις, λέει, το τελευταίο 48ωρο και μία αναφορά στη δικογραφία που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο και τρίτης εμπλοκής. Γίνεται χαμός εκεί με το θέμα των πολεοδομιών. Έως και 7 χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη. Πλασματικά, 3 μεγάλα κέρδη. Έχει εδώ ένα μεγάλο θέμα τα νέα για το θέμα των πλασματικών που έχει προκύψει. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Η εντεκάδα του Αλέξη Τσίπρα. Μόνο στην Ευσύν ξεκίνησε η συγκρότηση των πολιτικών οργάνων της Ελλάς, όχι της αστυνομίας, ξέρετε τις άλλες, με ποιους συναποφασίζει ο πρώην Πρωθυπουργός. Όλα τα ονόματα του προσωρινού Πολιτικού Συμβουλίου. 27 Ιουνίου συνεθριάζει το πρώτο Εθνικό Συμβούλιο του κόμματος. Πάμε να δούμε. Καθημερινή. Καθημερινή έχει στο πρωτοσέλιδό της μια φωτογραφία μεγάλη από το ξεκίνημα του Μουντιάλ που είχαμε την πρεμιέρα του εχθές. Έχουμε και αυτές τις περίεργες ώρες τώρα, λόγω του ότι είναι στην Αμερική, στο Μεξικό, εκεί δεν έχουμε άλλες ώρες. Ξεκίνησε χθες, άνοιξε η κουλτίνα των Αστέκων. Λέει, δεν θα μπορούσε να λείπει από την τελετή έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο θρυλικό εστάδιο Αστέκα της πόλης του Μεξικού. Η αυλή άνοιξε με τους οικοδεσπότες να φιλοξενούν την Νότια Αφρική, την οποία και κέρδισαν, όπως είδαμε χθες. Οι διασυνδέσεις και τα πλοκάμια του κυκλώματος στις πολεοδομίες είναι επίσης ένα θέμα που έχει και η Καθημερινή. Πώς φέρεται να επηρέαζε αποφάσεις. Ενώ βλέπω εδώ και άλλη μια φωτογραφία στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, η πριγκίπισσα Ελεονόρα σε επικίνδυνες αποστολές. Η 20χρονη, λέει, διάδοχος του Ισπανικού θρόνου, πριγκίψα Ελεονόρα των Αστουριών, ετοιμάζεται για μια εκπαιδευτική πτήση. Η μεγαλύτερη κόρη του Ισπανού βασιλιά ακολούθησε και τη βασική εκπαίδευση των αλεξιπτωτιστών, την οποία και ολοκλήρωσε. Πάμε στην κόντρα. Αναστάτωση στην κυβέρνηση μετά την παραίτηση και του Γενικού Γραμματέα.

Υπουργείου Πολιτισμού. Έρχονται και νέες συλλήψεις για τη μαφία στις πολεοδομίες, εισαγγελική έρευνα και για το τεχνικό επαγγελματικό επιμελητήριο. Ενώ έχουμε στο ριζοσπάστη, ξεσάλωμα κυβέρνησης και εργοδοσίας με διάλυση του εργάσιμου χρόνου, απογειώνουν την εκμετάλλευση με όλους τους νόμους της διευθέτησης και τέλος, στην απογευματινή, κλείδωσαν 27 πρώτοι στα γαλάζια ψηφοδέλτια, προεκλογικό συναγερμό σε Μαξίμου και Πειραιώς, ενώ βλέπουμε εδώ και πάλι τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος μιλάει για τον Αντώνη Σαμαρά, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα ζημιώσει την παράταξη που τον έκανε πρωθυπουργό. Αυτά από τα πρωτοσέλιδα της Παρασκευής 12 Ιουνίου.

Synchronize με Disco Dane μαζί με τον Jarvis Cocker, όπου πάει ο Jarvis Cocker, δεν χάνεις. Λοιπόν, εδώ παρακολουθώ live off air την κατάρα του αλγόριθμου. Τι έχει συμβεί εδώ? Με το που μπαίνω σήμερα στο στούντιο, μου λέει ο Μάριος, τι θα γίνει φέτος με το λαγοκέφαλο, πώς τον είπαμε, με το λαγοκέφαλο και τους καρχαρίες. Του λέω, τι θα γίνει, δεν έχω ιδέα. Τι έχει γίνει τώρα? Προφανώς έχει προκύψει ένα θέμα με τους λαγοκέφαλους.

κέφαλους, οι οποίοι έχουν άνοιξε, λέει, η διόρυγα του Σουέζ εκεί, διαπλατύνθηκε και σκάσανε οι λαγοκέφαλοι από κάτω, από την Ερυθρά Θάλασσα και από τον Ινδικό. Υπάρχει λοιπόν μια μεγαλύτερη, έτσι, συχνότητα εμφάνισης του ψαριού, το οποίο και είναι πολύ προβληματικό σαν κατάσταση, διότι αυτά μπαίνουν και καταστρέφουν την θαλάσσια γλωρίδα. Τρώνε όλα τα ψάρια εκεί πέρα, γίνεται χαμός. Αλλά ο Μάριος προφανώς κάποια στιγμή είδε ένα βιντεάκι στον αλγόριθμό του για τους λαγοκέφαλους και για τους καρχαρίες που εμφανίζονται υποτίθεται στις παραλίες, και από τότε ο αλγόριθμος το τσίμπησε αυτό και πρέπει να τον έχει βομβαρδίσει στο βιντεάκι με λαγοκέφαλο και επικίνδυνα ψάρια, γιατί είναι πανικόβλητο σχεδόν. Μου είπε, πώς θα πάμε διακοπές φέτος, πώς θα κάνουμε μπάνιο. Εγώ πάντως θέλω να σε καθησυχάσω, Μάρη, διότι μπήκα να δω τι γίνεται. Εγώ δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Ο αλγόριθμός μου δεν το είχε πιάσει αυτό το πρόβλημα. Φαίνεται ότι είναι λίγο υπερβολές όλα αυτά με το λαγοκέφαλο. Μην ανησυχείς, δεν δαγκώνει ο λαγοκέφαλος. Δεν σου επιτίθεται, δεν έρχεται πάνω σου να σου επιτεθεί. Κόλλησε αυτό εδώ, δεν ξέρω τι έγινε. Είναι ο διευθυντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας, Αρχιπέλαγος ο Θοδωρής Τσιμπίδης, ο οποίος έδωσε μια σχετική συνέντευξη στη Λάιφο με αφορμή όλα αυτά τα δημοσιεύματα. Και λέει ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Ο λαγοκέφαλος είναι ένα ψάρι το οποίο δεν θα έπρεπε να υπάρχει εδώ και σε τόσο μεγάλη συχνότητα. Το πρόβλημα είναι καταρχάς η διάνοιξη εκεί της διόρυγας, αλλά και η υπεραλίευση, διότι τι γίνεται, δεν έχουμε θηρευτές πλέον, τους ψαρεύουμε και τους τρώμε εμείς. Και μετά λες, γιατί έχουμε λαγοκέφαλο. Γι' αυτό έχουμε λαγοκέφαλο. Δεν τον τρώει κανένας το λαγοκέφαλο. Έχει βγει εκεί με αυτά τα δόντια τα περίεργα. Κουγκλάρετε το λαγοκέφαλο να δείτε τη φάτσα του. Δεν υπάρχει το άτομο αυτό με το δόντι αυτό. Είναι σαν να είναι. Πιστεύεις ότι θα σου μιλήσει, θα σου μιλήσει από τον Bugs Bunny. Καρότα θα έπρεπε να τρώει ο λαγοκέφαλος, όχι εμάς. Δαγκώνει, λέει, αλλά δεν είναι επικίνδυνο το δάγκωμά του. Όπως λένε, επειδή είναι τοξικό ψάρι, δεν τσιμπάει και είναι επικίνδυνο δηλητηριώδες το δάγκωμα. Υπάρχει πρόβλημα σε πιθανή κατανάλωση, αν τον φάτε δηλαδή το λαγοκέφαλο, και δεν έχει καθαριστεί σωστά. Κατά τα άλλα, για να μην σας έρχονται λαγοκέφαλοι, μην ταΐζετε τα ψάρια στις παραλίες, όπως λέει και ο κύριος Τσιμπίδης εδώ, μετά τα ψωμιά να έρθουν τα ψάρια να τα πιάσετε με το καλάμι, διότι έρχονται και οι λαγοκέφαλοι και μετά έχουμε τον Μάριο με αυτά τα προβλήματα. Ο οποίος Μάριος, το δεύτερο θέμα που μου έθιξε είναι και οι καρχαρίες. Φοβάται, θα σας πω όμως μια ιστορία του Μάριου αργότερα γι' αυτό.

0: Cause I had to talk to my man.
1: I told you I don't know anything about any setup. You can torture me all you want.
2: Torture you, that's a good idea. I like that one. Running
3: around. Λοιπόν, καταρχάς να πω από το μεριμερών από το control ότι προφανώς μεταφέρθηκε λάθος η πληροφορία. Δεν την έχει πει ο κ. Τσιμπίδης σίγουρα. Ο λαγοκέφαλος δεν καταναλώνεται ούτε με καλοκαθάρισμα, δεν καταναλώνεται καθόλου. Είναι σούπερ τοξικός. Αν σας δαγκώσει όμως δεν παθαίνετε κάτι. Το θέμα είναι να μην σας δαγκώσει. Έχω εδώ το μόνο μου λέει ναι, αλλά έχεις δει πως δαγκώνουν τα κλαδιά.

κλαδιά. Πρέπει να δώσω εγώ κλαδί στο λαγοκέφαλο. Το πιάνουν οι ψαράδες και τα πάνε και τα δείχνουν πώς δαγκώνει. Τι πυράγχα στον λαγοκέφαλο. Έχει δημιουργηθεί μια τέτοια. Εν πάση περιπτώσει, δεν τρώτε λαγοκέφαλο. Λεοντόψαρο μπορείτε να φάτε άνετα. Και πρέπει να τα τρώμε κιόλα τα λεοντόψαρα για να φύγουν από τις πολυθάλασσες, γιατί έχουν κατακλείσει τον κόσμο αυτά και οι λαγοκέφαλοι. Ακούστε τώρα Fun Loving Criminals που έρχονται όπου να είναι και τα λέμε ξανά μετά. Are you cool?

Scooby Snacks πριν από Fun Loving Criminals, γιατί την 3η 16 Ιουνίου έρχονται οι Fun Loving Criminals στο Γκαζάρτε, 9 η ώρα, πρέπει να έχει ακόμα εισιτήρια. Ωραίο live θα είναι αυτό. Θα παρουσιάσουν λέει, και καινούργιο υλικό. Πάμε για διάλειμμα σιγά σιγά. Και πριν πάμε για διάλειμμα, αν θέλετε να ξέρετε τι πληρώνετε για το ρεύμα σας, με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe απολαμβάνετε σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλετε στο ρεύμα σας από το φυσικό αέριο. Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Καλέστε τώρα στο 18 11 33 ή επισκεφτείτε φυσικοαερίοελλάδος.gr.

Και επειδή τα κουνούπια έχουν αγριέψει, εχθές συγκεκριμένα βγήκα μία βόλτα με τη μικρή να φάμε παγωτό με κάτι φίλους μας. Κάτσαμε σε ένα παγκάκι και μετά γύρισα, λες και με είχαν κάνει τρυπητό. Μιλάμε, δεν υπήρχε αυτό τη φάση, γιατί δεν είχα το ρεπέλ μαζί μου. Σας θυμίζω λοιπόν ότι υπάρχει το ρεπέλ σπρέι, το οποίο κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι.

0: 92,6.
1: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το τογιοτόμι. Το τογιοτόμι ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το τογιοτόμι δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το τογιοτόμι κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το τογιοτόμι το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
2: Κλιματιστικά τογιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
4: Μισελ Γκούρεβιτς, η μοναδική φωνή της σκοτεινής ατμοσφαιρικής indie pop, έρχεται στην Αθήνα. Με τραγούδια γεμάτα συνέστημα, μελαγχολία και κινηματογραφική ένταση, η Μισελ Γκούρεβιτς υπόσχεται μια βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Μισελ Γκούρεβιτς Live, Παρασκευή 12 Ιουνίου, στο πανέμορφο Κήπο Θέατρο Παπάγου.
5: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
6: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
7: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα.

0: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
1: Το όνομα που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή. Οι Deep Dish επιστρέφουν. Σάραμ και Dub Fire μαζί ξανά σε μια ιστορική βραδιά κάτω από τα αστέρια. Παρασκευή 12 Ιουνίου στο Dance Floor του Bolivar. Progressive House μελωδίες και ρυθμός από το παρελθόν. Μια βραδιά για όσους ξέρουν. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Deep Dish Extended Set. Bolivar Beach Club. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Best 92,6.
3: I got the box full of puppets.
4: Choose music.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα για σήμερα, Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδας. Μαρίνα Ντάνου στο μικρόφωνο και τη μουσική. Ο Θεοδόσης λείπει στην πατρίδα του, θα γυρίσει τη Δευτέρα. Πιθανότατα τη Δευτέρα θα είναι μόνος του εκείνος, δεν το έχω πει. Θεοδόση, ακούς νομίζω. Μας ακούει εντωμεταξύ από το Βόλο. Μάλλον δεν θα έρθω τη Δευτέρα, έχω γονική γιατί έχουμε βαθμούς. Στο λέω απλά, θα μιλάμε από τα μικρόφωνα. Νέα Υόρκη, εντάξει, από τα πιο ωραία κομμάτια για τη Νέα Υόρκη αυτό. Ξέρω ότι είναι και αγαπημένο του. Αφού λέει αποουσιάζει ο προϊστάμενος, γιατί παίζει γυφτό τράγουδα με ταχτυρντίδες, χρυσοδόντιδες. Πολύ, πολύ, πολύ έτσι. Έτσι, κομψό μήνυμα αυτό. Από φόβο, ναι, βασικά ο προϊστάμενος σε σώνει που δεν ακούς περισσότερα. Γιατί εγώ θα σου βάζα τζαούλα από το πρωί σήμερα, αλλά έχει χάρη που ο προϊστάμενος δεν αφήνει. Νέα Υόρκη λοιπόν ζει μεγάλη φάση τώρα σε αυτή την περίοδο. Έχει τους Knicks που εντάξει, το είδαμε τι έγινε προχθές, δεν υπάρχει. Αυτό που συνέβη, η ανατροπή που έκανε 29 πόντους νομίζω ανέτρεψε με του Σαν Αντώνιο. Πάει για το πρώτο πρωτάθλημα του στο πρώτο μετά το 1973, έτσι είχαν πάρει τελευταία φορά, ήταν το 1973. Αν θα έχετε δει φαντάζομαι βιντεάκια που παίζουν εκεί έξω για το πώς παρακολούθησε η πόλη αυτό το τελικό με κόσμο έξω, όπως λέμε εμείς στο Euro, με κόσμο στα μπαλκόνια, να, φοβερές φάσεις. Και ταυτόχρονα δεν συζητιέται μόνο για τον μπάσκετ αυτές τις μέρες, διότι βγήκαν και τα στατιστικά για την εγκληματικότητα στη Νέα Υόρκη και φαίνεται ότι ο Μαμντάνι, πολλοί τον κράζαν και τον τελκανέν, έχει δείξει, φαίνεται ότι έχει πολύ καλά σημάδια, διότι καταγράφει η πόλη το 2026 τα χαμηλότερα επίπεδα δολοφονιών και ένοπλης βίας από τότε που τηρούνται στατιστικά στοιχεία. Οι δολοφονίες στους πρώτους 5 μήνες του 2026 ήταν 102, δηλαδή 21% λιγότερες από πέρσι. Το χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγράφει ποτέ για αυτή την περίοδο, ενώ το ίδιο συμβαίνει και με τους πυροβολισμούς και με τις ληστείες. Οπότε, για να δούμε τι άλλο έχουμε να περιμένουμε από τον Δήμαρχο. Ας ακούσουμε προς το παρόν τον Eminem που πάντα κολλάει με τον Jay-Z. One moment to capture.

Αυτή είναι η εβδομαδιαία υπενθύμησή σας να δείτε το Legends στο Netflix. Το συζητάγαμε και πότε το συζητάγαμε με το Θεοδόση, την προηγούμενη εβδομάδα, πριν κάποιες μέρες, όταν το είδαμε και εμείς. Νέα σειρά, σχετικά νέα. Τώρα πια περνάνε 10 μέρες και δεν είναι νέα πιέση, δεν είναι νέες πιέσιρες. Στις πλατφόρμες, το Legends, το Netflix, με αυτή την ιστορία των τελωνιακών που ανέλαβαν να λύσουν το πρόβλημα της εισαγωγής ναρκωτικών το 1980 επί Θάτσερ. Με φοβερή, είναι η υπενθύμησή σας η Manic Street Preachers, γιατί μέσα στις μουσικάρες που είχε γενικά η σειρά έπαιξε και αυτό το τραγούδι, το Motorcycle Emptiness. Οπότε σας θυμίζω και να ακούτε καλή μουσική και να δείτε την ωραία αυτή σειρά.

Κάποιος λέει εδώ βαρέθηκε το Legends. Πώς γίνεται? Είναι επεισόδια καταρχάς. Πότε πρόλαβες να βαρεθείς? Δεν είναι μεγάλο, θέλω να πω. Την εξελίσσεται η ιστορία αρκετά γρήγορα και έχει και αρκετή αγωνία. Περίεργο μου φαίνεται, εμένα μου άρεσε πολύ το Legends και μου άρεσε και γενικά η ατμόσφαιρά του και οι μουσικές του. Δεν είναι να σου αλλάζει τη ζωή, αλλά είναι μια σειρά που ευχαριστήθηκα το τελευταίο διάστημα. Είδα και μια άλλη σειρά τώρα, και μιας και έχουμε μπει στην Παρασκευή και το home entertainment μπορεί να σας χρειαστεί για το Σαββατοκυριακό. Έβλεπα προχθές μια και εντελώς καινούρια, αυτή είναι όντως καινούρια σειρά, βγήκε στο Netflix τις τελευταίες μέρες, λέγεται The Witness και είναι βασισμένο στην αληθινή ιστορία του φόνου της Rachel Nikkei. Πώς το λένε τώρα, γιατί έχω και πρόβλημα στο... Το όνομα είναι Rachel Nikkei. Ναι, Rachel Nikkei ήταν η γυναίκα που δολοφονήθηκε. Εν πάση περιπτώσει, είναι πραγματική ιστορία από το 1992 στην Αγγλία. Δολοφονήθηκε στο πάρκο, σε μια καλή περιοχή μάλιστα, εκεί στο Wimbledon του Λονδίνου. Ενώ ήταν μαζί με τον δίχρονο γιο της. Και ο φόνος έγινε μπροστά στο γιο, ο οποίος ήταν και ο μόνος μάρτυρας της δολοφονίας. Η σειρά διερευνά αυτή την υπόθεση, βασίζεται στα πραγματικά γεγονότα, στο βιβλίο του συζύγου της και πατέρα του μικρού, του οποίου βλέπουμε και τη φοβερή δοκιμασία μετά από αυτό, γιατί δεν φτάνει που έχασε τη γυναίκα του, δεν φτάνει που ο γιος του ήταν μάρτυρας αυτής της δολοφονίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, όπως μπορείτε να καταλάβετε, για ένα παιδί 2,5 ετών. Αναγκάστηκε να υποστεί την αστυνομική έρευνα, η οποία για το παιδί του ήταν πάρα πολύ βασανιστική, διότι προσπαθούσαν να πάρουν πληροφορίες με τρομερά λάθη. Η αστυνομική έρευνα, αυτό θίγει και η σειρά. Και βέβαια το χειρότερο, όσοι παρακολουθείτε true crime ή βλέπετε εν πάση περιπτώσει αληθινές ιστορίες σε σχέση με τέτοια εγκλήματα ή τέτοιες ιστορίες, ξέρετε ότι πάντα δύο είναι κακοί σε αυτές τις ιστορίες, εκτός από τον ίδιο τον δολοφόνο, η αστυνομία, που συνήθως κάνει ή φρικτά λάθη ή διαχειρίζεται, όχι πάντα φυσικά, καταλαβαίνετε ότι δεν μιλάμε για πάντα, με προβληματικό τρόπο τις υποθέσεις, και πάνω απ' όλους είναι ο τύπος. Ο τύπος, οι δημοσιογράφοι, όλη η διαχείριση, η δημοσιογραφική, το 1992 θυμίζω δεν υπήρχαν social, δεν υπήρχε τίποτα, υπήρχαν όμως τα tabloid και υπήρχαν όλοι, ήταν ακόμα πιο έντονα. Θα θέλετε να σπάσετε την τηλεόραση, όπως γίνεται κάθε φορά όταν παρακολουθείς τη διαχείριση του τύπου σε τέτοιες υποθέσεις. Δεν είναι κάποια συγκλονιστική σειρά με την έννοια της παραγωγής, δηλαδή δεν είναι, αλλά έχει ενδιαφέρον για την αληθινή ιστορία και βλέπεις όλη αυτή την εξέλιξη, η οποία πήρε και πολλά χρόνια. Δεν θέλω να δώσω spoiler, την αληθινή βέβαια ιστορία, αλλά δεν θέλω να σας δώσω spoiler. Δείτε τι, καλά θα περάσετε.

0: choose music.
1: Choose best.
2: Once you have walked the road, everything becomes clear.
1: En el navío, coma 6.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά.
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: People have repower.
7: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
11: Plus. Plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή
12: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
14: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
15: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
14: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
15: Α, είπα κι εγώ.
16: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
17: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
18: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
17: Huh?
18: Παίζει παγκόσμιο.
17: What?
19: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Λοιπόν, γάντες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
21: Νιάου.
22: Νιάου.
20: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
23: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
20: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
23: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Best

0: ημέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

Η ώρα είναι 9 και 39. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής με Chris Isaac. Μπήκαμε γιατί αύριο 13 Ιουνίου έρχεται και ο Chris Isaac. Ξεκινάει, ξεκινήσει τώρα το σερί. Στο Λυκαβητό θα είναι ο Chris Isaac. Θα παίξει εκεί. Ωραία θα είναι, πιστεύω. Πολύ ωραία. Φτάνει να μην βρέχει και αύριο. Ας ελπίσουμε πως δεν θα βρέχει και αύριο. Να σας θυμίσω επίσης ότι σε μια εβδομάδα ακριβώς από σήμερα The Best Summer Party, το μεγάλο καλοκαιρινό party του Best, στο Bolivar Beach Bar στις 9 το βράδυ. Να είστε όλοι εκεί. Τα Early Birds, αν υπάρχουν ακόμα, δεν ξέρω, μόνο 300 τα πρώτα εισιτήρια, προλάβετε τα με προπόληση σε 10 ευρώ. Και γενικότερα κανονιστείτε, γιατί την άλλη εβδομάδα έχουμε παρτάρα.

Λοιπόν, να σας θυμίσω ότι αν έχετε μπερδευτεί εκεί με τις ασφάλειες, τι καλύπτει η ασφάλεια φυσικών φαινομένων, τι καλύπτει η ασφάλεια ετάδης, αλλά έχουμε τη λύση. Όπου αρχίζει το μπέρδεμα, έρχεται η Insurance Market για να λύσει όλα τα προβλήματα. Διότι εκεί βλέπεις επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφειες. Insurance Market λοιπόν 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή και έχουμε εδώ πέρα τη φίλη με το καρέ. Έτσι, αυτό αποκαλεί τον εαυτό της, επειδή είχαμε μιλήσει. Αυτό αποκαλεί τον εαυτό της, καταλάβατε ήταν μια υπερβολή. Είχαμε στους Metallica, ήτανε. Ίσως Iron Maiden, όπως το συζητάγαμε, Iron Maiden. Ρωτάει, θα βρέξει σήμερα? Πότε θα βρέξει? Έχω ραντεβού. First date. Εντάξει, στο first date δεν υπάρχει πρόβλημα η βροχή. Μπορεί να είναι και ρομαντικά. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα βρέξει πάντως. Έτσι λένε. Ελπίζουμε όχι, γιατί έχουμε και άλλες δουλειές. Αλλά υπάρχει σοβαρή περίπτωση από το μεσημέρι ή απόγευμα και μετά να ρίξει και στην Αττική αρκετό νερό. Όπως και να έχει, μην αλλάξει τα σχέδιά σου. Μπορεί και να βγει σε καλό. Θα τρέχετε εκεί στη βροχή με μια εφημερίδα πάνω στο κεφάλι, κοντά-κοντά, μια ομπρέλα. Δύο άτομα κάτω από μια ομπρέλα. Έτσι να το σκέφτεστε. Το 100ο ραντεβού είναι το πρόβλημα, μα βρέχει. Που αρχίζει εκεί το συχτήρι. Στο πρώτο, μια χαρά.

θα βγω, λέει, με μεταλλά. Μίλα, χρυσή μου, τι θα πάθε με μασάει ο μεταλλάς στη βροχή, τι φοβάς μη σκουριάσει. Δεν έχεις πρόβλημα. Ίσα ίσα σου λέω. Εγώ θεωρώ ότι θα πάει και καλύτερα. Καλή επιτυχία ευχόμαστε, να περάσετε τέλεια και να, ξέρω εγώ, να είναι το ξεκίνημα μιας... πώς να το πω τώρα, σχέσεις, ό,τι θέλετε, να βγει όπως το θέλετε, να γουστάρετε.

Το ξέρα ότι θα έχουμε αυτές τις αντιδράσεις. Ποιοι το τραγουδάνε αυτό, ποιο είναι αυτό το κομμάτι, δεν προλαβαίνω να κάνω σάζαμ. Λοιπόν, αυτή είναι η Turbo Flow 3000, η φανταστική Turbo Flow 3000. Ελληνικό σχήμα, μεταπανδημικό, με φοβερούς δίσκους, με ωραία live, με ωραία φάση γενικότερα, στη σωστή πλευρά της ιστορίας πάντα και αυτή. Πριν από τους Turbo Flow 3000 ακούσαμε Lower Dance και Brains. Για κάποιον που ρωτάει εδώ τι ακούσαμε, δεν πρόλαβε να κάνει Shazam. Ήταν η Lower Dance με το Brains, κομμάτι που πρέπει να έχει βγει 15 χρόνια πριν τουλάχιστον, αλλά παραμένει φανταστικό. Μανίνα, βάλε Τζαούλ να γίνει χαμός. Μη με, θα είχα βάλει, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να βρω ένα κομμάτι του Τζαούλ που να μην έχει έστω μια λέξη που δεν μπορούμε να βάλουμε. Είναι explicit lyrics του Τζαούλ, οπότε ζοριζόμαστε λιγάκι με αυτό. Διαφορετικά τώρα που λείπει ο Θεοδόσης, θα γίνει τώρα χαμός ο Τζαούλ. Και αυτός θα κάνει παρουσίαση του νέου του δίσκου του In Flux την επόμενη εβδομάδα, την Παρασκευή, στην Τεχνόπολη. Φοβερό live θα είναι και αυτό. Κατάνε κάτι 3 ώρα εντωμεταξύ αυτά τα live των rappers. 3 ώρα το λιγότερο. Είναι φοβερός τύπος ο Τζαούλ και αν ακούτε έστω και λίγο από αυτή τη μουσική, εγώ δεν είμαι ραπό φαν, αν και τώρα στα γεράματα έχω αρχίσει να παθαίνω αυτό τώρα. Μου αρέσει η ραπ. Τι να πεις. Είναι φοβερός τύπος. Ο καινούριος του δίσκο στο In Flux είναι φανταστικός. Είναι σίγουρα το καλύτερο ραπ του 26. Και είναι και φοβερό τυπάκι. Δηλαδή, αν τον ακούσετε να μιλάει, εγώ δεν το πίστευα. Τα ελληνικά του, ο τρόπος που εκφράζεται, η ψυχραιμία. Δηλαδή, είναι φανταστικός τύπος. Δεν μας αξίζει ο Τζαούλ. Αλλά τον έχουμε και πρέπει να τον ευχαριστηθούμε. Πάμε. Α, πρέπει να σας πω, να σας θυμίσω κάποια πράγματα, παιδιά, εδώ. Έρχομαι, επανέρχομαι να σας τα θυμίσω.

Λοιπόν, μην μπερδεύεστε από το όνομα. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Για όλα αυτά, μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και δείτε τι ταιριάζει σε εσάς.

Και μπορεί να βρέξει σήμερα, αλλά ο ήλιος είναι εδώ και είναι και επικίνδυνος εκτός από ευεργετικός και κάνει και κοκκινίλες. Οπότε μετά την έκθεση στον ήλιο, δώστε στην επιδερμίδα σας τη φροντίδα που της αξίζει με το Uniburn After Sun, το οποίο είναι ιατροτεχνολογικό προϊόν με ειδική πατενταρισμένη σύνθεση, ιδανική για τη διαχείριση των ηλιακών εγκαυμάτων με φυσικό τρόπο. Δροσίζει, καταπραίνει, αναπλάθει το δέρμα μετά την έκθεση στον ήλιο, γιατί συνδυάζει υαλουρονικό οξύ και σουκραλφάτι που προστατεύουν και πουλώνουν το δέρμα, ενώ έχει και πολύ ωραίο άρωμα και καθόλου λιπαρή υφή, είναι κατάλληλο για κάθε τύπο επιδερμίδας και αν θέλετε να σας βοηθήσω, έχω και

Ένα extra tip, βάλτε το και στο ψυγείο πριν τη χρήση για ακόμα πιο άμεση ανακούφιση. Δεν θες να μιλήσω κι άλλο. Θέλει να μιλήσω, Μάρις. Λοιπόν, επειδή φτάσαμε προς το τέλος και επειδή δεν θέλουμε να μιλήσουμε πάνω στο κομμάτι με το οποίο θα φύγουμε, αυτό ήταν για σήμερα. Φτάσαμε στο τέλος. Από Δευτέρα επιστρέφουμε. Ο Θεοδόσης θα είναι μαζί μας. Εύχομαι να περάσετε τέλεια, να προσέξετε τη βροχή και να είστε έτσι χαρούμενοι. Γεια! Yeah.

0: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά, αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
1: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
2: Κι εγώ εκεί μπήκα.
1: Κι εγώ.
0: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Σε ένα τρελό παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 93-86 τον Ολυμπιακό στη δεύτερη παράταση και ισοφάρισε στο 2-2 τη σειρά των τελικών της Greece Basket League. Οι πράσινοι έπαιξαν χωρίς τους τραυματίες Λούκα και Όσμαν, έχασαν τον Ναν στο 34, ο οποίος αποβλήθηκε με 5 φάουλ. Πήραν όμως πολλά από τους DJ Shorts και Βασίλη Τολιόπουλο που ήταν καθοριστικοί. Τόμας Γουόκα, Εβάν Φουρνιέ και Σάσα Βεζένκοφ ήταν οι τρεις που ξεχώρισαν από τον Ολυμπιακό, ο οποίος είχε τις ευκαιρίες του, προηγήθηκε με 79-74 στην πρώτη παράταση, αλλά δεν κατάφερε να κερδίσει το παιχνίδι.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: The Travel Manifesto. Η χαρά της ζωής ταξιδεύει.
6: Γεια! Είμαι ο Γεώργιος Καράμπελας και είμαι ο Louis O. Catorze. Η γκλιτεράτη πλευρά της ζωής. Γαλλικά σατό. Ό,τι λάμπει εδώ είναι σίγουρα χρυσός. Σατό το Μπανιόλ. Τάφρος, κρεμαστές γέφυρες, καστρόπορτες, τσεκ. Παραμυθένιο. Η δεσποσίνη στεγνώνει τα μαλλιά της, ο κακός δυνάστης, το παλικάρι που θα σκοτώσει το δράκο. Chateau de Saint-Paterne. Το πάτωμα το αυθεντικό κόκκινο πλακάκι. J'adore. Τεράστιοι βαρύτιμοι καθρέφτες, πίνακες μεγάλων μάστερς, μισοσβησμένα φρέσκος και ντεβορέ τα πισερί. Chateau de Massilan. Βρύθι πολυτέλειας με μουράνο πολυελαίους και chaise longue 300 ετών. Chateau de l'Artigol. Ο 18ος αιώνας ήταν καλή εποχή για πάρτις στη Γαλλία. Ακόμα είναι ιδανικό μέρος για παρέα αυτό το καστράκι με θείο μάγειρα. Garmin Fenix 8 Multisport GPS. Be Limitless. Φτιαγμένο για αθλητές και φίλους της περιπέτειας που θέλουν να ξεπεράσουν τα όρια τους με εντυπωσιακή AMOLED οθόνη, ανθεκτικό σχεδιασμό, εξελιγμένα προγράμματα ενδυνάμωσης και στοχευμένες ασκήσεις που ενισχύουν τη σωματική αντοχή και απόδοση.
5: Travel safe, stay safe. Τα μεγαλύτερά μας ταξίδια δεν τα έχουμε κάνει ακόμα.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου, το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. The Best Summer Party, την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Bolivar Beach Club. Be there, be best.
7: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
8: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
9: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
10: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charmon, Jim Charmus, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
11: Best 92,6. We the music.
12: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
13: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp

Καλημέρα, εδώ είμαστε κι εμείς, Παρασκευούλα, Στέβια και μέλη 12 Ιουνίου, ο Άγιος Ονούφριος, ο ασκητής. Θέλει δύναμη ο ασκητισμός. Εδώ είμαστε στους 92,6 με πάρα πολύ αγάπη για όλη την υπεροχότατη ομάδα της Arbitraz. Πάντα μαζί να είμαστε. Νικόλα, Γιάννη, Λίλιαν και όλο το team. Σας αφιερώνω Canons και Loving You. Τις Παρασκευές συνήθως ανεβάζουμε ταχύτητα. Το βροχερό Μόναχο είναι στην παρέα, πρώτο μήνυμα.

με παράξενα καιρικά παιχνίδια. Περιμένετε την καταιγίδα, μας λέτε. Στα Σέρας είδαμε και αυτό το απίστευτο χαλάζι εκεί στα Γιάννενα που προκάλεσε ζημιές. Κλασικά πια τον Ιούνιο χαλάζι. Χαλάζο Ιούνιος. Τα λέμε στο Live 24, τα social, πέστε 926.gr, ως γνωστό το site.

Σήμερα σας έχουμε δωράκι σίτζετ, θα τα πούμε σε λίγο. Ξεκίνησε και το Μουντιάλ. Παίζουμε στη Superbet. Παίζουμε υπεύθυνα. Ισχύουν ορικοί προϋποθέσεις, 21+.

Γιάννη Χρυσογόνου έχει σφιλιά από τα παιδιά στο Τέναρο. Πιστοποιημένοι αναλυτές ποδοσφαίρου. Ωραία, μπλέξατε. Love the game.

What is the best informing, best connecting? Ρώτα τα παιδιά στο Τέναρο, θα πάω γερολιμένα το καλοκαίρι. Αν είναι βατό το Τέναρο, το μονοπάτι, για τα παιδιά να πάμε, είναι κρίμα να μην το δουν από κοντά. Έχω πάει καλοκαίρι και είναι μια χαρά βατότατο. Αλλά μπορεί να επιβεβαιώσει και το παρέακι που μας ακούει από εκεί. Γεια σας στο Λονδίνο, το Εγάλιο, Φιλαδέλφια, γεια σας Penguins. Βροχερό το Μόναχο, λέει ο Γιάννης, ακόμα πιο βροχερή η μία και μοναδικό μαγευτική Ντραχτενάρα. Είναι, λέει, αλλιώς όταν ακούς το κλαμπατσίμπανο από Αντριατίκ. Ω, ναι. Το προηγούμενο. Εγώ σ' αγαπώ, ρε παιδιά.

Λοιπόν, να σας ενημερώσω για το διαγωνισμό της E-Jets. Δίνουμε ένα διπλό εισιτήριο σήμερα. Έχουμε και άλλες φορές, δίνουν όλοι οι παραγωγοί του σταθμού. Ένα διπλό εισιτήριο λοιπόν της επιλογής σας με επιστροφή, χωρίς όχημα. Μπορείτε να αξιοποιήσετε το εισιτήριό σας στη δρομολογιακή περίοδο του 2026. Βάσει διαθεσιμότητας εξαιρούνται ημερομηνίες 9 με 24 Αυγούστου. Η C-Jet σαλπάρει καθημερινά στις 2:20 από τη Ραφίνα για τις Κυκλάδες. Με το ταχύπλο για Άνδρο σε μία ώρα, για Τίνο σε δύο, για Μύκονο και πάρα πολύ γρήγορα. Μπορείς να ταξιδέψεις με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Εμείς θέλουμε από εσάς μετά τις 11 όνομα, τεπώνυμο και C-Jet στο Live 24. Όποιος ή όποια κληρωθεί θα πρέπει να στείλει email στο reservations.dpt@cjet.gr από τη Δευτέρα και μετά, από τις 15 και μετά, για να κάνετε κράτηση. Θα πρέπει να έχετε γράψει ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ημερομηνία αναχώρησης και επιστροφής, προορισμό δηλαδή λιμάνι αναχώρησης και άφιξης, ένα κινητό για την επικοινωνία.

κοινωνία και στο θέμα νικητής Radio 2026 Best Radio. Καλή τύχη, παιδιά. Over and over ως το διάλειμμα. Και τα λέμε σε λίγο.

0: Είναι τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
1: Πρεμιέρα με το δεξί για το Μεξικό στη χθεσινή έναρξη του Μουντιάλ. Οι οικοδεσπότες της διοργάνωσης επικράτησαν με 2-0 της Νότιας Αφρικής σε ένα μάτς με 3 αποβολές. Επίσης, για τον πρώτο όμιλο, η Νότια Κορέα νίκησε την Τσεχία με 2-1. Στις 10 το βράδυ απόψε, το μάτς Καναδάς-Βοσνία-Ερζεγοβίνη.
0: Αυτά ήταν τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε.

0: φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi ενεργειακή κλάση α3+ Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
6: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hughgellathens.com.
7: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
8: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Κήπος Αρτιζανάλ. Ένα νέο καλοκαιρινό κόνσεπτ στην καρδιά της Κηφισιάς. Κήπος Αρτιζανάλ. Opening Cocktail Event Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Special Guest DJ Αλέξανδρος Χριστόπουλος. Κήπος Αρτιζανάλ. Ζηρίνη 2. Κηφισιά.
10: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
11: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
10: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
11: Φυσικά, BioClima.
12: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
14: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
15: Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026. Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
16: Plus. Plus, plus.
17: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
18: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
17: Δηλαδή?
18: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
19: Plus, plus, plus. Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
20: Best 92,6.

Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog/.

θα μπορούσε να έχει γράψει πιο εύστοχο κομμάτι ως όλο μόνο αναφορικά, τουλάχιστον με τον τίτλο «Tout le monde est fou». Άλλα λέει ο Τραμπ, άλλα οι Ιρανοί. Βεβαίως μιλά ο Τραμπ και πέφτει το μπρέντι τιμή όταν μιλά περί συμφωνίας. Έχετε στείλει πάρα πολύ για τα εισιτήρια C-Jet μετά τις 11. Γιάννη από τον Τράχτεν, έχεις γίνει ένα αποσπαστό κομμάτι της εκπομπής, μου λέει ο Θανάσης στην Οξφόρδη. Αν δεν στείλει ο Γιάννης, λέω τι κάνει το παλικάρι, δεν είναι καλά, να ρωτιέμαι και δεν το ξέρω. Το ξέρεις. Είναι ένας από εμάς, μπει ο Άνοβας. Από το τέναρο μια χαρά, υπομονή, νερό, καπέλο για τη βόλτα. Την αγάπη μας στους πόλους, μελισσοκόμους, στο νου.

Λοιπόν, παιδιά, για το διαγωνισμό Σίτζετς, ονοματεπώνυμο και τη λέξη Σίτζετς δίπλα μετά τις 11. Και θα πούμε ξανά τι και πώς. Πρέπει να στείλετε δηλαδή ένα email, θα σας πω πιο αναλυτικά μετά. Γεια σου Μαράκι από το καράβι για Σύρο. Σήμερα τελειώνουν τα σχολεία και εμείς οι γονείς τα σπάμε από το πρωί, μου λέτε. Άντε καλό καλοκαιράκι, τα πιτσιρίκια, ανέφελο. Γιατί του λεμόν εφού.

τώρα λείπουστε τον Τράχτην και το Χαροκόπιο, ηρεμήσαμε όλες στη δουλειά, μάλιστα. Το πήρα το μήνυμα. Γυναικεία γλώσσα άμα θέλει,

Δεν τα κατάφερε και ο Γαβρού. Συγγνώμη, η Θρυλάρα στο Πόλο. Είχε αστοχίες στην άμυνα, δεν πάει στον τελικό του Τσουλού στο Πόλο, δεν πειράζει. Είτε σε έχουν πάντα εκπαιδευτικό νόημα να πιάνεις. Εδώ έχουμε διαμαρτυρίες από άλλους ακροατές που είναι συντονισμένοι και στέλνουν τις καλημέρες τους από τα εξωτερικά. Γεια σου Μαράκη, παλιά στο Βερολίνο, τώρα στην Κωνσταντινούπολη. Δόκτωρ Νάντια μας πάντα. Τώρα μας ακούει από Δανία μεριά, δεν εμφανίζεται συχνά πυκνά, αλλά είναι πάντα εδώ. Στην ακρόαση εννοώ.

Τι ωραία αυτή είναι η Best Family. Τώρα σας έχω πρόταση για παρουσίαση βιβλίου απόψε στις 8 από τις εκδόσεις Βαχικών. Αγαπημένος Ντίνος Γιώτης, δημοσιογράφος και τώρα συγγραφέας, παρουσιάζει το βιβλίο του Αθήνα 2.0. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο δημοσιογράφος Χρήστος Μέγας, ο βιβλιοκριτικός Σόλωνας Παπαγεωργίου. Αποσπάσματα θα διαβάσει ο ηθοποιός Γιώργος Φασουλάς. Ο Ντίνος θα απαντήσει ερωτήσεις του κοινού, θα υπογράψει αντίτυπα στον τεχνοχώρο Φαμπρικά Ανίστικη στο κέντρο, ή σας βγάλει, ο δρόμος βρίσκεται στο Κεραμικό. Αθήνα 2.0, Ντίνο μου, catchy. Ναι, καλέ, μια χαρά είναι ο Ολυμπιακός στο Πόλο.

Την αγάπη μας στην Κύπρο, στον Άλεξ και την Άντρεα που ετοιμάζονται να ενωθούν με τα δεσμά του γαμού. Θα τα πούμε από κοντά. Απόψε έχουμε Λέων οι δύο. Και λίγο πριν φτάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, υπενθυμίζω ότι είναι κοντά μας και το WhatsApp με αυτή τη διαφήμιση που είναι βασισμένη στη γενιά Z. Ανανεώνεται το WhatsApp με αυτό το καινούριο σλόγγαν, τη νέα ταυτότητα, για να χωρά όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Το σποτεμπνέτα από το Spoken World Poetry.

Παιδιά, Iconic Blue έχουμε την Κυριακή με πάνω Λάκατζη στον Αλλού, γιατί ρωτάτε. Η Ελευθερία μας ενημερώνει ότι μόλις ψήφισε σε μια έρευνα την Πεστάρα στο καλύτερότερο, σου λέει, the best ραδιόφωνο. Ευχαριστούμε, Ελευθερία. Μακάρι να αποτυπώνεται και στα νούμερα. Τις ακροαματικότητες είναι η δύναμή μας, τι άλλο. Λόγω ημών με υψηλών. Ο Δημήτρης που έχει παιδιά γενιά ζήτα μου λέει, Μαρία, δεν είναι γενιά ζήτα, είναι γενιά ζητά. Με έχουν γεμίσει, κατάλαβες.

Με όλη μου την αγάπη το κομμάτι για το τρίστενο, τη φωτογραφιά είναι αυτή ο Πλάτανος, με Βροχούλα και ο Μίχλη αυτή την ώρα, στου Θανάση. Ξέρω ότι σας αρέσουν αυτές οι μουσικές, Θανάση μου. Someone said. Κάπως έτσι πάμε τις Παρασκευές.

Η Πινελόπη θέλει να αφιερώσει την καλή της φίλη Βούλα που ακούει και θέλει να της πει ότι την αγαπά. Και αφού το είπε στον Μπε, θέλει να το ξέρει. Πενέλοπε και Βούλα for you. Νομίζω ταιριάζει. Love and music. Γεια σας, Νεασμίνη, γεια σου, Θανασάκο. Thank you, παιδιά.

ακούσω ρε το υπερμονάδικο μαγευτικό ντράχτη. Να ευχαριστεί από καρδιά στον κόσμο που έστειλε από ενδιαφέρον. Και στέλνει την αγάπη του. Έτσι. Δηλαδή άμα την τρολάρεις την τοξικότητα, ο άλλος ξεκουράζει βαλίτσα μετά, δεν ασχολείται. Only love and music.

άντρας μου στέλνει από Πατήσια QTH και μου το γράφει και σε παρένθεση με ελληνικούς χαρακτήρες QTH. Το κατάλαβα. Κλείνουμε.

0: the best weekends.
1: Be connected.
0: 92,6.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Θεία, ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες.

0: κάτοικοι. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
1: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
2: Έτσι.
1: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
1: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτεργία. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
4: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου. Σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει. Είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε! Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
6: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
7: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
8: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
9: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιωτόμι. Παρόν ήσουνα.
10: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
12: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
13: Honey, you all right?
14: Best 92,6.
15: Is this about Arnie?
16: No, Blanche. She's upset because they keep changing the taste of Coke.
17: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
18: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
19: Μας έχεις ζαλίσει με τον Τράχτεν, λέει ρε μαράκι. Δεν πας να μείνεις μόνιμα εκεί.
2: Δεν είναι το μέρος, είναι ο τρόπος που στέλνει. Αλλά τι να εξηγώ. Λοιπόν, ναι, έσκασε μια έκτακτη είδηση για φωτιά. Μου το λέτε κι εσείς, έχουν σηκωθεί ελικόπτερα επιχειρούν και οχήματα της πυροσβεστικής πάνε προς Αρονίδα. Έχει και μποφόρια.

φωτιά στην Κυρατέα. Πάνω από 60 πυροσβέστες, ισχυρή κινητοποίηση από την πυροσβεστική. Γιάννη μου, εντάξει. Όχι, λέει, δεν ένιωσα καμία τοξικότητα. Λέει, μέσα στο πλαίσιο της πλάκας και της υπερβολής που συνηθίζω να εκφράζουμε, τους καταλαβαίνω. Κώστα, την πόρτα. Την αγάπη μου, λέει, μπέσα. Έρχεται, μου λέει, με φώναξε. Μα ακούω κάτι θορύβους. Πώς τον κάνεις τον καφέ, δυνατά? Κάνεις θόρυβο. Λοιπόν, μου στείλε ο Στελάρας εδώ ανεκδοτάκι. Λέει, είχα βάλει στόχο μέχρι το... Ο καφές. Είχα βάλει, λέει, στόχο να χάσω 9 κιλά. Κάτσε, περίμενα. Στέλιο, που τα βρίσκεις. Στις αρχές του έτους είχα βάλει στόχο να χάσω 9 κιλά. Και πώς θα σου μένουν ακόμη? Άλλα 14. Πώς να ανοίξει μικρόφωνο εδώ?

Ορίστε εδώ, ο Ντίνος μου λέει, είναι φοβερό παιδί ο Γιάννης. Είμαι ο Ντίνος που μας έφερε σε επαφή. Καλέ, το ξέρω. Καταλαβαίνει το μαράκι. Πώς και έτσι. Δεν υπάρχει πιο εκνευριστικό είδος ανθρώπου από αυτόν που ωρεοποιεί οτιδήποτε υπάρχει στο εξωτερικό, λέει, υποβαθμίζοντας τα πάντα στην Ελλάδα, κυρίως όταν δεν έχει μείνει στο εξωτερικό. Ναι, συμφωνώ, αλλά άσχετο με την περίπτωσή μας. Αυτό το οτιδήποτε, το γενικό, δεν μας αφορά. Από εξωτερικό το σκάνει ο Νικόλας μου λέει, είμαι πολύ χαρούμενος που θα έχουμε στο δυναμικό μας Ελληνίδα εργαζόμενη από Δευτέρα. Να στέλνετε παρέα.

για τη φωτιά στην Πλάκα Κερατέα, στην περιοχή Πλάκα στην Κερατέα η φωτιά. Και πεζοπόρα τμήματα. Και εθελοντές, όπως πάντα. Τώρα εδώ εσείς στέλνετε στο Live24 όνομα, τεπώνυμο και σύντζετ. Θα χρησιμοποιήσουμε τον Κωστή μας. Κάνουμε χρήση της βοηθείας. Για την κλήρωση στο τέλος.

Απάντησε στο προηγούμενο μήνυμα, η Ελλάδα υποβαθμίζεται μόνη της. Δεν χρειάζεται κανένα από το εξωτερικό να το κάνει. Παιδιά, εκλογές έρχονται, το νου. Ναι, σωθήκαμε, ξέρω.

Χαμός με τα εισιτήρια, χαμός, έχει γεμίσει οθόνη με ονοματεπώνυμα και εσύ, Jets, μία λέξη φυσικά. Κλείω στο τέλος, καλή τύχη.

μου έχει έρθει ένα μήνυμα νωρίτερα που όπου γίνεται χαμός, παιδιά, που να αντεβρέστο. Σελίδες επισελιδών για τα εισιτήρια. Λοιπόν, το βρήκα. Τι να πούμε, λέει, και εμείς οι ελεύθερες που αναζητούμε σύντροφο μέσα στο Μουντιάλ, ένα βροχιά για έναν μήνα. Τώρα βγαίνουν οι γήπες σωστοί. Ξέρουν αυτοί. Be one of us. Be one of us. Be one of us. Be best.

Το Μέχικο μια χαρά χθες, στην Νότια Αφρική με 2-0. Εδώ μου λέει φίλος ή φίλη, θυμήθηκα Kid Frost, La Raza με το Μεξικό.

0: Καλό λέει το παραμυθάκι με το αντρικό εισαγωγικά μουντιάλ, αλλά δεν πιάνει πλέον και οι γυναίκες παρακολουθούν εξίσου, καλέ, ναι.
1: Είπε τώρα, κατάλαβες.
0: Και πορώνεται και περισσότερο, μη σου πω.

Αυτές είναι εκπομπάρες. Εδώ αμφίδρομα πράγματα. Απάντηση. Ναι, το Μουντιάλ μας πείραξε. Αλλά τον προηγούμενο καιρό οι άνδρες κάνουν ουρά. Ποιος θα μας πρωτοφλερτάρει? Άιντε μωρέ, νοσίτη. Μην τσουβαλιάζετε ρε παιδιά. Είναι μεγάλη κουβέντα. Τώρα θα έρθει η απάντηση. Άλλη ναι, τι να τις φλερτάρουμε, που θα μας πούνε ότι την πέφτουμε και κατάλαβες. Τρόπο θέλει. Όπως και όλα. Και πόσο μάλλον το φλερτινγκ αυτή την εποχή ειδικά.

Θα κλείσουμε αυτήν την ενότητα με ένα πάρα πολύ γνωστό κομμάτι. Μεταλλαγμένο. Φερμένο στο τώρα. Το ξέρετε.

0: είναι τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
1: Πρεμιέρα με το δεξί για το Μεξικό στη χθεσινή έναρξη του Μουντιάλ. Οι οικοδεσπότες της διοργάνωσης επικράτησαν με 2-0 της Νότιας Αφρικής σε ένα μάτς με 3 αποβολές. Επίσης για τον πρώτο όμιλο η Νότια Κορέα νίκησε την Τσεχία με 2-1. Στις 10 το βράδυ απόψε το μάτς Καναδάς-Βοσνία-Ερζεγοβίνη.
0: Αυτά ήταν τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε, τι ε!
3: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.

0: live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
2: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.blasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
9: Το όνομα που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή, οι Deep Dish, επιστρέφουν. Σάραμ και Dub Fire, μαζί ξανά, σε μια ιστορική βραδιά, κάτω από τα αστέρια. Παρασκευή 12 Ιουνίου, στο Dance Floor του Bolivar. Progressive House μελωδίες και ρυθμός από το παρελθόν. Μια βραδιά, για όσους ξέρουν. Παρασκευή 12 Ιουνίου, Deep Dish, Extended Set, Bolivar Beach Club. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
10: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
12: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
13: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
11: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
13: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
14: Teams other people accomplish. Perhaps that's one of the things in this story that really does inspire me is because thematically reinforces.
15: Best. 92.6.
14: We're all in this together.

Αυτό ακριβώς. We're all in this together. Για τα μηνύματά σας περί flirting σε αυτή την εποχή,

Για το Κατερινιό, το Ανταλουδάτσι. Λείπεις, Κατερινά? Φοιτητικά χρόνια μου, λέει, στην Κρήτη μου θύμισες. Με deep. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. 21 πριν από τις 12 συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα με όνομα τεπώνυμο και τη λέξη Σίτζετ. Δίνουμε ένα διπλό εισιτήριο. Πήγαινε, έλα χωρίς όχημα. Να κάνουμε την κλήρωση σε λίγο με τον Κωστή να μας βοηθήσει και θα σας πούμε μετά ακριβώς τι πρέπει να κάνετε εφόσον ακούσετε το μικρό και το πρώτο από το επώνυμο.

Είναι να μας ζητά θετική ενέργεια. Έχει ένα πάρα πολύ σημαντικό meeting σήμερα. Να στείλουμε και ελπίζουμε να φτάσει. Βάλει κάποιον άλλο για την κλήρωση. Γιατί βρε, να δω τι θα λες αν κερδίσεις. Έχεις στείλει μήνυμα. Έχει σπάσει ρεκόρ η συμμετοχή σας σημερής. Ρινάκι, είπανε ονοματεπώνυμο και σύντζετ στο live. Σε λίγο θα κληρώσουμε έναν ή μία. Έχουμε κι άλλα, έχουν κι άλλες εκπομπές. Όλες οι εκπομπές δίνουν. Οπότε μπορεί. Υπάρχουν πιθανότητες, τέλος πάντων, οι πιο αυξημένες.

Χαίρε Σωτηράκη. Μην έχεις πάρα πολλές ευχές για καλή επιτυχία εδώ. Ο Σιτηλή είναι ικανός να του πεις, πες μας έναν αριθμό από το 1 στο 200 ας πούμε, παραπάνω είστε, το έχετε στείλει, και να πει μείον ένα. Ναι παιδιά, στο live, ναι.

Τώρα για το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι της Μπεστάρας. Έρχεται την επόμενη Παρασκευή 19 Ιουνίου στον Bolivar Pole από τις 9 το βράδυ. Ελπίζω να παίξω πρώτη-πρώτη. Εσύ μου. Early bird για τα πρώτα εισιτήρια, τα πρώτα 300. 10 ευρώ προπόληση στο more.com.

Πιγκουίνοι μου λένε, στείλε τους διακοπές τους πιγκουίνους, εμάς δηλαδή, εσάς, να βρέξουμε κανένα πτερύγιο. Παιδιά, η κλήρωση θα γίνει εντός ολίγου. Ένα ταρτάκι ακόμη έχουμε παρέα. Είπαμε ονοματεπώνυμο και σίτζετ στο Live 24. Έχει γίνει ο πάρα πολύ καλός χαμός. Πλαέρτη μου να έρθεις από εδώ φυσικά.

Για εκπομπές με περί μας λέτε, καλά, εντάξει. Μπράβο. Best Fam, Visa και Nomad, γιατί ρωτάτε.

0: Λουιζάκι μου, το άκουσε το όνομά σου, τι είπες μιλά για μας.
1: Α.
0: Να ακούς προσεκτικά. Τα καλύτερα πάντα. Πρώτο τελευταίο κομμάτι. Για σήμερα το όνομα, θα φωνάξω τον Κωστή σε λίγο παραπέντε.

εσείς τώρα θα πρέπει ο ένας ή μία σήμερα να, για να αξιοποιήσει το δώρο, θα πρέπει να στείλει email στο reservations.dpt papaki.cjets.gr με τα στοιχεία της κράτησης που επιθυμεί μετά τις 15 του μήνα. Θέλω να στείλετε στο μέλλον ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ημερομηνία αναχώρησης και επιστροφής, προορισμό, λιμάνι αναχώρησης και άφηξης, τηλέφωνο επικοινωνίας, ένα κινητό και στο θέμα του mail νικητής Radio 2026 Best Radio 92,6. Ένα διπλό εισιτήριο δίνουμε σήμερα. Όλες οι εκπομπές θα δώσουν. Με τη C-Jets φεύγεις γρήγορα και οικονομικά. 2:20 από τη Ραφίνα για Κυκλάδες. Στην Άνδρο σε μία ώρα, στην Τίνο σε δύο ώρες. Πολύ γρήγορα σε Μύκονο και Πάρο. Πάρο την αγάπη μας.

Να πω ότι για τα εισιτήρια εξαιρούνται οι ημερομηνίες 9 με 24 Αυγούστου. Οποτεδήποτε άλλοτε όμως μπορείτε να ταξιδέψετε με τις E-Jets.

παιδιά, ειστήρια δίνω. Τώρα τι να σας πω, κάντε τις συμφωνίες σας με τα κατάλυματα. Κατάλυμα. Θα τον λέω, υπάρχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο διακοπών. Τέλος πάντων, βάζουμε τα ειστήρια. Είστε και πολλοί που έχετε καταγωγή από τα νησά.

Κάτσε, γιατί τον πίζει τώρα το City. Εδώ έχει ένα πίξιμο. Έχει πολλά πράγματα. Το Σαββατοκύριακο έχει καινούργιες ταινίες. Από χθες μπήκε και στο Αθηνόραμα. Ή και το Flix, την αγάπη μου στην πόλη, να ενημερωθείτε. Τότε έργε πολύ πολύ αγάπη, ναι. Πέρσι. Έχει μουσικές, έχει DJ set, έχει live εμφανίσεις. Πολλοί κόσμος θα...

φορείς και καβητό. Για Chris Isaac. Πολλοί μας λέτε ότι χαίρεστε που εξαιρούνται οι ημερομηνίες 9 με 24 Αυγούστου. Ο χειρότερος καιρός να πας κάπου. Και θα λέτε Σεπτέμβριο. Καλή τύχη, παιδιά. Η χειρότερη στιγμή, ναι.

0: Ορίστε, φέρνω τη φωνάρα του Μάριου. Δεν είναι AI. Είναι ένα παλικάρι. Δεν το περίμενες. Ένα παλικάρι ακροσελτικό. Μαριουλινό, από το 1 έως το 396. Περίμενε. Χαμός. Ευχαριστούμε, παιδιά, για τη συμμετοχή. Έχετε στείλει πολλές φορές, βέβαια, και το ίδιο. Δεν έχει σημασία. Για να δούμε. Για πες μου.
1: Ωραία, το 29.
0: 29. Τι ωραία ηλικία τα 29. Κάτσε να το βρω, περίμενε. Το 29 είναι η Αγλαία με επώνυμο που ξεκινά από το Π. Έστειλε νωρίς. Το διεκδίκησε. Ενημερώνω, στέλνω το ονοματεπώνυμο εκεί που πρέπει, στο εμπορικό, και εσύ, Αγλαία, από 3 μέρες μετά θα στείλει το mail που είπαμε. Παιδιά, πάρα πολλές εκπομπές, όλες οι εκπομπές του Μπες θα δώσουν εισιτήρια, οπότε και εμείς θα ξαναδώσουμε. Οπότε δεν ξέρεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοντά μας και σήμερα το WhatsApp με την καινούργια του καμπάνια για τη γενιά Ζήτα. Στις ζωές τις οποίες όλα παίζουν, όπως και στις δικές μας. Σούπερ Μπετ και στο Μουντιάλ, παίξε υπεύθυνα, 21+, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τι ωραία η ευχή να περάσεις ανέλπιστα καλά. Ανταποδίδω, παιδιά, σας υπερευχαριστώ. Κουβάλι μας πήγε ο Μάριος, συνονόματος, ναι. Τι να κάνει, να δώσει 390. Εντάξει, έγινε χαμός με τα σίτζετ. Δίνεις και εσύ, δεν δίνεις, Κωστή?
2: Τι?
0: Εισιτήρια, σίτζετ.
2: Ναι, νομίζω.
0: Νομίζεις? Δεν έχεις έρθει πανέτοιμος για την εκπόμπα? Ναι.
2: Δίνει κάθε εκπομπή εισιτήρια?
0: Για να δω, θα σου πω. Νομίζω πως ναι.
2: Νομίζω όχι.
0: Όχι. Μα αποκλείσει τον Κώστα μας. Πώς καλέ, δίνεις και εσύ, όχι σήμερα, αλλά δίνεις. Όλες οι εκπομπές δίνουν, ναι.
2: Εντάξει, λοιπόν.
0: Έλα. Στη βαρύ Βιβική, πισινάτος, σαν το δελφίνι, πρωινός, βελούδινος. Καλό που σου κούτα, λέμε υπό κανονικές συνθήκες πάντα τη Δευτέρα λίγο μετά τις 10 το πρωί. Τι θα κάνεις Σαββατοκύριακο?
2: Οπα. Εσύ που θα είσαι?
0: Εγώ, με ρώτησες χθες αν θα είμαι την Κυριακή κάπου στον Αλού με το Λάκατζι και σε περιμένουμε. Ναι. Ναλού, ο τόνος στο Λου.
2: Ναι. Σάββατο πες πιθανά.
0: Σάββατο θα είμαι στην Κύπρο γιατί έχω έναν γάμο, ένα wedding.
2: Κύπρο.
0: Θα πάω.
2: Όλα
0: θα
2: εσύ.
0: Ναι, τι θες να κάνω?
2: Ωραία.
0: Ναι, και εγώ, και εγώ. Λάρνακα. Αμέ. Και αν υπομονώ να σου πω, can't wait.
2: Έχεις ξαναπάει?
0: Όχι.
2: Α, πας πρώτη φορά.
0: Ναι, εσύ?
2: Έχω πάει εσύ. 5-6 φορές στην Κύπρο.
0: Αγαπώ Κυπρέους πάρα πολύ. Ναι, είναι φοβερή. Ναι.
2: Με πονάει και το εθνικό θέμα.
0: Και ποιον δεν πονάει. Ναι. Θέλω να μάθω τι έχει γίνει με το Φιδία, ρε παιδί μου. Πώς να αντιμετωπίζουν αυτοί εκεί. Και όχι μόνο. Τέλος πάντων, πολλά φιλιά, παιδιά. Είναι και δύο, ε.
2: Ναι.
0: Σας τον παραδίδω, φερθείτε του με ευγένεια. Bye.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
4: τι ε.

0: πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε
0: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
0: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Το Μεξικό επικράτησε 2-0 της Νοτιού Αφρικής στο Αζτέκα και ξεκίνησε με το δεξί το Μουντιάλ του 2026. Την επόμενη αγωνιστική φιλοξενεί την Κορέα, ενώ η Νότια Αφρική θα αναμετρηθεί με την Τσεχία. Ο Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ και ο Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ έμειναν στον πάγκο από τον Χαβιέ Αγκύρε και δεν χρησιμοποιήθηκαν καθόλου. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, η Νότια Κορέα επικράτησε με 2-1 της Τσεχίας στην Γουαδαλαχάρα σε ένα παιχνίδι που απέκτησε ρυθμό στο δεύτερο ημίχρονο.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πάθος για καλοκαίρι. Πάθος στο πιο μαγευτικό νησί των Κυκλάδων. Το ωραίότερο Club Restaurant σε περιμένει και αυτή τη χρονιά με τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Πάθος Club. Ίος.
6: Plus, plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
10: People have repower. People have repower.
11: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
13: Ήρθα!
12: Ένας θείος.
14: Α, ήρθες.
12: Καμία αλλαγή.
14: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
12: Και μια μεγάλη ανατροπή.
13: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
14: Τι έκανες?
13: Έβαλα προτέργεια.
14: Καλά έκανες. Μπράβο.

0: συγκάτοικοι. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
1: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
2: Έτσι.
1: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
1: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτεργία. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Σάββατο 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026, Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
4: Choose music.
5: Best. 92,6.
6: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Δεινόσαυροι και τέρατα των θαλασσών.

Ουφέλα εδώ είμαστε, τι κάνετε? Πότε κιόλας έφτασε η Παρασκευή, που είναι και η 12η μέρα του Ιουνίου, σχεδόν στη μέση του μήνα. Μια ανάσα πριν από την αρχή του καλοκαιριού, την ημερολογία εκεί τουλάχιστον. Σε 9 μέρες από σήμερα. Όπου θα έχουμε τη μεγαλύτερη μέρα του χρόνου, ήδη βέβαια η μέρα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Σήμερα ο ήλιος θα δύσει 10 λεπτά πριν τις 9.

αυτό γενέθλιον της ημέρας δεν έχουμε κάτι σπουδαίο. Είναι λέει η μέρα κατά της παιδικής εργασίας. Who cares, ποιος ασχολείται. Στην Ασία, σε κάποιες χώρες τα παιδιά πάντα θα δουλεύουν γιατί είναι φθηνή και γρήγορη εργατική δύναμη. Στην Αφρική θα τα βάζουν να πολεμάνε. Αλλά δεν πειράζει, αυτό αντισταθμίζεται, γιατί στην πολιτισμένη Δύση τα παιδιά βασανίζουν τους μεγάλους.

Ορίστε. Ο Ρίγας Φεραίος πέθανε σαν σήμερα. Μάλλον στραγγαλίστηκε στο Βελιγράδι από Οθωμανούς, διότι ξεσήκωνε τα βαλκανικά πλήθη. Μάλλον ήθελε να το κάνει, δεν κατάφερε να το κάνει. Ο Ρίγας Φεραίος ή Βελεστινλής Κυριαζής ήταν ίσως το πραγματικό του όνομα, αλλά του έμεινε το προσωνύμιο Φεραίος επειδή το Βελεστίνο είχε ως αρχαία ονομασία Φερέ, σαν το μόδιστρο που φτιάχνει τα μπλουζάκια, τα Φερέ, αυτά. Αυτός λοιπόν πίστευε σε μια βαλκανική ομοσπονδία, σε μια επανάσταση των βαλκανικών λαών, προκειμένου να αποτινάξουν το ζυγό των Οθωμανών και να φτιάξουν ένα καινούριο ομόσπονδο κράτος, όπου ηγετικό ρόλο θα είχαν οι Έλληνες, ποιοι άλλοι. Πρωτεργάτης του νεοελληνικού διαφωτισμού, και γι' αυτό ενέπνευσε και τη νεολαία του κουκουέ εσωτερικού που ονομάστηκε Ρίγας Φεραίος. Μετά τη διάσπαση του κουκουέ το 68, καλά, άσε μην το πιάσουμε αυτό.

Τι άλλο έχει με το γενέθλιο, τέτοια μέρα γεννήθηκε το 1929 η Άννα η Φρανκ. Αυτή με το ημερολόγιο γερμανοεφραία που ήταν κρυμμένη στην Ολλανδία και σε μια αποθήκη 8 άτομα στην εταιρεία του μπαμπά της. Άρχισε να γράφει το ημερολόγιο στα 13 μέχρι τα 15, μετά πέθανε σε στρατόπεδο από τύφο 16 ετών το 45. Και το ημερολόγιο γράφει πως ήταν εκεί πέρα μες στην Κρυψώνα. Γράφει για έναν άλλο νεαρό Ολλανδό, τον Πίτερ, που ήταν μαζί τους και είχε φασωθεί μαζί του η Άννα, πρόλαβε τουλάχιστον. Γιατί γράφει και για τα πρώτα φιλιά της, αγκαλιές, έπεφτε φάσωμα. Ήθελε να γίνει συγγραφέας, έγραφε επίσης το ημερολόγιο, το οποίο οι αρνητές του ολοκαυτώματος και όχι μόνο έχουν αμφισβητήσει την αυθεντικότητά του. Για δύο λόγους. Πρώτον, έλεγαν ότι είναι γραμμένο με στυλό που δεν υπήρχαν τότε στυλό διαρκείας. Και δεύτερον, ότι είναι πάρα πολύ όριμο κείμενο για ένα κορίτσι 14-15 ετών. Αλλά τελικά πεδείχθη ότι το στυλό ήταν από σημειώσεις του μπαμπά της μετά, όταν βρήκε το ημερολόγιο, γιατί ο μπαμπάς επέζησε από το στρατόπεδο. Και ότι γενικώς ως κοπέλα ήταν όριμη. Τώρα τι να πω. Αλλά και γενικώς, αν το ψάξετε λίγο να δείτε για τους αρνητές του ολοκαυτώματος, θα μου πεις, εδώ υπήρχαν αρνητές του COVID, δεν θα υπάρχουν αρνητές του ολοκαυτώματος? Οι οποίοι τι λένε, ότι έμορε, εντάξει, δεν ήταν τόσοι νεκροί, δεν υπήρχε σχέδιο εξόντωσης, δεν υπήρχαν θάλαμοι αερίων, δεν ήταν Εβραίοι, ήταν ηθοποιοί. Όχι, αυτό είναι δικό μου.

Α, κάποιος μου λέει να αρχίσει τώρα για τη Β' Πανελλαδική. Η Β' Πανελλαδική συνδιάσκεψη του Ρίγα Φεραίου είχε οδηγήσει σε διάσπαση εκεί στα μέσα το 70's, αλλά όχι, δεν θα το πιάσω, το αφήνω, άστο.

Λοιπόν, όχι παιδιά, αν και έχω μηνύματα για το ολοκαύτω, με ένα πολύ βαρύ θέμα για Παρασκευή. Μπορείτε πάντως να βρείτε και τα επιχειρήματα των αρνητών. Ας πούμε, ένα βασικό επιχείρημα είναι ότι δεν υπάρχει γραπτή εντολή του Χίτλερ. Right από εκεί. Τέλος πάντων, πάμε μάλλον για τέλος του πολέμου εκεί με το Ιράν. Κάπου φαίνεται ότι τα βρίσκουν. Αν και ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος, αν από τη μια είναι ο Τραμπ και από την άλλη είναι μουλάδες. Αλλά ενδεχομένως μες στο Σαββατοκύριακο να τελειώσουμε. Θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, θα ξεπαγώσουν τα λεφτά του Ιράν. Θα τελειώσουν κάτι αμερικανικές κυρώσεις για το πετρέλαιο. Όλα θα λυθούν εκτός από το ερώτημα γιατί γίνανε όλα αυτά.

Λοιπόν, φεύγουμε για το πρώτο διάλειμμα. Μαζί μας Cosmote Telecom και το Magenta One Business. Για τις επιχειρήσεις που έχουν και σταθερό και εταιρικά κινητά, αυτά μπορούν να έχουν έκπτωση 10%. Δωρεάν ίντερνετ backup για να μην μένει ποτέ επιχείρηση και σημαντικές εκπτώσεις σε άλλες υπηρεσίες όπως παρακολούθηση στόλο οχημάτων, ασφάλεια κλπ. Cosmote.gr / Magenta One Business.

0: Best 92,6.
1: We the music.
2: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. The Best Summer Party την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Bolivar Beach Club. Be there. Be best.
3: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
4: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
3: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν κολλή Βραζιλιάνοι.
4: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
3: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
5: Είσαι ξύπνιος.
6: Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές πριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
12: Έλα λοιπόν άκου, αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
13: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
14: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
15: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
16: Νιάου.
17: Νιάου.
15: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
18: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
15: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
18: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
20: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξης.

0: αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο, σε όλη την Αττική εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κηφισού.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
3: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
2: Εσύ που θα είσαι.
3: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com.
4: Best 92,6.

Το έχει πει αυτό Έλληνας τραγουδιστής, δεν το ξέρω. Ωραίο κουιζάκι είναι, αλλά δεν ξέρω, δεν το έχω ακούσει ποτέ στα ελληνικά.

Λοιπόν, σήμερα αρχίζει η διαπραγμάτευση της SpaceX του Elon του Musk μετά την αύξηση κεφαλαίου και τη δημόσια εγγραφή. Και δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες ο φίλος μας ο Elon να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στην ανθρώπινη ιστορία. Εντάξει, δεν τα έχει παντελώνει με τριτά δηλαδή στην τράπεζα, όλα αυτά σε μετοχές κλπ. Αλλά θεωρητικά μπορεί να υπάρξει μέρα όπου θα είναι τρισεκατομμυριούχος. Που βέβαια δεν ξέρεις αν και στην πραγματικότητα υπάρχουν αυτά τα λεφτά. Αλλά ρε παιδί μου, ένα τρισεκατομμύριο δολάρια δεν μπορείς να το συλλάβεις και ως νούμερο. Δηλαδή έκανα εδώ κάτι υπολογισμούς, είπα στο ChatGPT να μου το υπολογίσει. Αν ξοδεύεις ας πούμε ένα εκατομμύριο δολάρια τη μέρα, θες κάτι χρόνια, θες χιλιάδες χρόνια ας πούμε για να τα φας αυτά. Αν μοίραζες $1,000 σε κάθε Έλληνα, θα χρειαζόσουν μόλις το 1% του ποσού. Ή για να το πούμε αλλιώς, ο Elon ας πούμε ως τρισεκατομμυριούχος αγοράζει 4 φορές την Ελλάδα.

Δηλαδή είναι τόσα πολλά τα λεφτά που αντιλαμβάνεσαι ότι κάτι δεν πάει καλά. Και ρε γαμώ το πώς κοιμάσαι όταν ξέρεις ότι έχεις ένα τρισεκατομμύριο. Κοιμάσαι και ονειρεύεσαι το δεύτερο. Φοβάσαι μη σου φύγει κανένα εκατομμύριο μες τη νύχτα. Τι αισθάνεται ο Elon όταν πέφτει για ύπνο? Δηλαδή και λέει στον εαυτό του ότι μεγάλη είσαι ο πιο πλούσιος άνθρωπος που έχει πατήσει ποτέ στη γη. Και ότι μπορείς επί 80 χρόνια να ξοδεύεις 34 εκατομμύρια δολάρια κάθε μέρα.

Δηλαδή ακούγεται ρομαντικό και ξεπερασμένο, αλλά με τόσα λεφτά πραγματικά εξαλείφεται η πείνα και η δίψα, ας πούμε, στον πλανήτη και πάλι σου μένουν. Αλλά εντάξει, τα λεφτά δεν είναι για να ζουν καλύτερα οι φτωχοί, είναι για να ζουν καλύτερα οι πλούσιοι. Ούτε υπάρχει αυτό που λέμε ορθολογική διαχείρισή τους. Μόνο με τα λεφτά του ελληνικού δανείου από το Δουνουτού λύναμε πάρα πολλά προβλήματα της Αφρικής. Γιατί η πατρίδα μας, η χώρα που γέννησε τη δημοκρατία, το θέατρο, το δράμα, την κωμωδία, αμαλάχη έχει τσεπώσει και το μεγαλύτερο δάνειο στην ιστορία.

αν κοιτάτε το λογαριασμό σας και το νούμερο είναι πολύ μικρό, να θυμάστε ότι τα πραγματικά λεφτά που έχεις είναι αυτά που έχεις ήδη ξοδέψει. Οπότε ναι, έλατε να πάρουμε μια γεύση στο Λάδι 24, όποιος θέλει ας γράψει πόσα φράγκα έχει. Στην τράπεζα αυτή τη στιγμή, τη 12η Ιουνίου του 2026. Εξαιρείται ο Γιάννης με τα 100 χιλιάρικα.

Okay, το πιο μεγάλο ποσό που έχω είναι 500 χιλιάρικα. Έχω και 400, έχω και 410. Έχω 2-3 εκατοστάρικα, 1 εκατόν 85. Ένα 200 άρι έχω,

ένα 20 στην τράπεζα και 30 στο πορτοφόλι. Money talks. 0,84 και 38 μετρητά πάνω μου. Money talks. Says strange things. 55,88, 5,52, okay. Very lovely. 31 ευρώ, 25 λεπτά.

Να τα πιο ωραία λεφτά που λέει μια φίλη, 200 χιλιάρικα με τον άντρα μου. Αλλά από εμάς είναι δουλεμένα τα 30 χιλιάρικα, όλα τα άλλα είναι κληρονομιά.

ας πούμε, και ανθρωπιά. Τον τελευταίο χρόνο έχουμε ξοδέψει 20.000, γιατί προσπαθούμε να φέρουμε παιδάκι σε αυτό το μάταιο κόσμο χωρίς καμιά βοήθεια από το υπέροχο αυτοκράτος.

Ο άλλος είναι άνεργος στην Ελβετία και του έχουν μείνει 1,94 φράγκα αφού πλήρωσε νοικιό. Εντάξει παιδιά, σας πιστεύω, φτάνουν αυτά.

και την ίδια στιγμή χαζεύω ένα απίστευτο σπίτι που έχει βγει από το real estate των Christie's στην Κηφισιά, δεν λέει τιμή, αλλά είναι μια παραμυθένια έπαυλη με πισίνα. Και μέσα είναι τόσο όμορφη που αν έμπαινες εκεί μέσα θα αισθανόσουν εσύ άσχημος. Όχι, δεν το ήθελα. Γι' αυτό θα πάω στο διάλειμμα. Αφού σας θυμίσω ότι μαζί μας είναι η Cosmote Telecom με το Magenta Business One. Αν έχετε επιχείρηση, όποιο μέγεθος και αν έχει, έτσι και έχεις σταθερό, έχει σίγουρα και εταιρικά κινητά. Μπορείς εκεί να πάρεις έκπτωση 10%, αλλά και έκπτωση σε άλλες σημαντικές υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρηση. Cosmote.gr / Magenta One Business.

0: 92,6.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Το Μεξικό επικράτησε 2-0 της Νοτιού Αφρικής στο Αζτέκα και ξεκίνησε με το δεξί το Μουντιάλ του 2026. Την επόμενη αγωνιστική φιλοξενεί την Κορέα, ενώ η Νότια Αφρική θα αναμετρηθεί με την Τσεχία. Ο Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ και ο Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ έμειναν στον πάγκο από τον Χαβιέ Αγκύρε και δεν χρησιμοποιήθηκαν καθόλου. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, η Νότια Κορέα επικράτησε με 2-1 της Τσεχίας στην Γουαδαλαχάρα σε ένα παιχνίδι που απέκτησε ρυθμό στο δεύτερο ημίχρονο.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: My best weekends.
5: Good morning. This is your wake-up call. Call me.
6: The number you have reached is not in service.
5: Brunch. Cocktails.
7: Llama.

0: the best weekends.
1: Be connected.
0: And in the 2,6.
2: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
3: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
2: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026, σε προσκαλεί στο απόλυτο kick-off event της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Το Σάββατο 13 Ιουνίου σε περιμένουμε στο Smart Park στα Σπάτα για μια ημέρα γεμάτη δράσης, εκπλήξεις, δώρα και αυθεντική ατμόσφαιρα FIFA World Cup 2026. Πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο? Εμείς θα είμαστε εκεί. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.blasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.

0: Το όνομα που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή. Οι Deep Dish επιστρέφουν. Σάραμ και Dub Fire μαζί ξανά σε μια ιστορική βραδιά κάτω από τα αστέρια. Παρασκευή 12 Ιουνίου στο Dance Floor του Bolivar. Progressive House μελωδίες και ρυθμός από το παρελθόν. Μια βραδιά για όσους ξέρουν. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Deep Dish Extended Set. Bolivar Beach Club. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
2: Πω, πω, πω. Άρε το γιοτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι. Άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
3: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.

Έλα εδώ στο δεύτερο μέρος του Citizen. Στην μπεστάρα μας, best96.gr, το site μας, από το Live24 επικοινωνείτε πιο εύκολα με το Ράδιο Θάλαμο. Και η εκπομπή διατίθεται σε podcast, πληροφορίες στο γιαννακίδης.com. Κάποιος μου γράφει, κανένα σχόλιο για τα τζάμπα μέσα μαζικής μεταφοράς που υπόσχεται ο Ανδρουλάκης στους νέους ως 24 ετών. Μα δεν υπάρχει αυτό. Ο Αλέξης έκανε πολύ καλύτερη προσφορά. Γενικώς, ας πούμε, διαβάζω ότι ο Αλέξης εκνέει με ένα πάρα πολύ καλό πακέτο παροχών, που νομίζω δεν σου αφήνει και αμφιβολίες για την τελική σου επιλογή με αυτά που προσφέρει. Προσφέρει μείωση των λογαριασμών ρεύματος κατά 30%. Πολύ καλύτερη προσφορά για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όλοι σ' όλα δωρεάν. Εξαιρούνται τουρίστες. Ακαταμάχητη προσφορά αυτή, δωρεάν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σπίτια επίσης για όλους. Θα γίνουν κατοικίες αναξιοποίητα ακίνητα του δημοσίου. Αλλά και θα σου δώσουν τη δυνατότητα να μπορείς να αγοράσεις το κόκκινο σου δάνειο λίγο παραπάνω από όσο θα το αγόραζε το φαντ, το οποίο είναι μια τρομερή πρόταση. Γιατί λες, έχω στεγαστικό, να, το κοκκινίζω, δεν πληρώνω και θα το αγοράσω μετά λίγο παραπάνω από όσο θα το παίρνει το φαντ. Πολύ ωραίο είναι και αυτό. Και η άλλη ρηξικέλευτη πρόταση, που δέσμευση μάλλον έχει πρόταση, είναι ότι θα καταργήσει τις πανελλαδικές εξετάσεις. Και έτσι, όπως είπε χαρακτηριστικά, θα δίνεται σε όλα τα παιδιά η δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και όχι μόνο στα παιδιά από υψηλά κοινωνικά στρώματα. Νομίζω ότι είναι πολύ ανταγωνιστικό πακέτο, τεινάζει την μπάνκα στον αέρα και αλλάζει άρδιν, όπως λένε οι σοβαροί δημοσιογράφοι, το πολιτικό σκηνικό. Πλάς αυξήσεις σε γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς. Πρώτη φάση, όλοι οι γιατροί και νοσηλευτές του ΕΣΥ θα πάρουν 500 ευρώ. Τώρα θα μου πεις, τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι ήδη τζάμπα. Ποιος πληρώνει? Ποιος πληρώνει τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ειδικά στα λεωφορεία? Κάποιος μου λέει ότι ήρθε ο Μητσοτάκης και μας στέγνωσε με τους μεγαλύτερους φόρους στην ιστορία της Ελλάδας. Αυτό τεχνικαλί που λένε είναι λάθος. Μεγαλύτεροι φόροι στην ιστορία της Ελλάδας πληρώθηκαν στα μνημόνια.

Αλλά ναι, με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως μου λέει εδώ και ένας οδηγός, 3 στους 10 χτυπάνε εισιτήριο. Και μου έχουν και γκρουπ που ενημερώνται που υπάρχουν ελεγκτές, αυτές οι κατσαρίδες όπως λένε.

Έχουμε σχεδιάσει ένα μοντέλο εισαγωγής, το οποίο θα μπορέσει να δώσει μια άλλη αντίληψη για το τι είναι μάθηση, τι είναι γνώση και ποιες δυνατότητες θα δίνονται σε όλα τα παιδιά να έχουν πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και όχι μονάχα στα παιδιά από τα υψηλά κοινωνικά στρώματα. Εδώ το λες και λίγο.

στο σταθμό λέει ηλεκτρικού του Αγίου Νικολάου γράφει με σπρέι καρκίνο στους ελεγκτές και στα παιδιά τους. Στο μεταξύ όλοι αυτοί, αν πιάσει τον τύπο που έχει γράψει ας πούμε το σύνθημα, εννοείται ότι είναι ευαίσθητος, έχει προοδευτικό προσανατολισμό, είναι αλληλέγγυος σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες. Oh well, τέλος πάντων, πλησιάζουμε προς τις εκλογές. Ο Μητσοτάκης είπε ότι θα γίνουν την άνοιξη, το επανέλαβε. Τι να πω. Οπότε, παιδιά, από εδώ και πέρα θα ακούμε τέτοια, θα γουστάρουμε.

Απλώς να έχετε κατά νου, απλώς να έχετε κατά νου, πάντα θα το υπενθυμίζω, ότι τα λόγια που ακούς προεκλογικά είναι σαν τα λόγια που λέγονται πάνω στο σεξ. Δηλαδή δεν τα εννοούν κατά κυριολεξία.

Α, είχαμε και την ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης. Who cares? Αλλά εδώ υπάρχει μια χαριτωμενιά, παιδιά, που δεν έχει πάρει χαμπάρι πολλές κόσμος. Ακούστε, όταν εξελέγει η Νέα Δημοκρατία το 19, έφτιαξαν τον περίφημο νόμο για το περίφημο, περιλάλητο επιτελικό κράτος. Αυτός ο νόμος έλεγε ότι δεν γίνεται σε κανένα υπουργείο να υπάρχουν πάνω από 3 υφυπουργοί. Έλα όμως που πρέπει να βάλουμε έναν 4ο στο Υπουργείο Εξωτερικών, αρμόδιο για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Και τι έκαναν, πέρασαν με τα μεσονύκτια τροπολογία που λέει ότι μπορείς να βάλεις και 4ο υφυπουργό. Αυτό ναι ρε παιδί μου, δεν σε βολεύει ο νόμος, τον αλλάζεις.

ή το άλλο που ορκίστηκε υφυπουργός ο Δημήτρης ο Μαρκόπουλος και είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι είναι επελέγη για το Υπουργείο Οικονομικών γιατί έχει κάνει οικονομικό ρεπορτάζ και ξέρει το αντικείμενο. Σαν να πάω εγώ να παίξω ας πούμε σε τελεφόρ στον ΠΑΟΚ επειδή παρακολουθώ, ξέρω τα προβλήματα οπότε μπορώ.

Στο μεταξύ, επειδή μου γράφει κάποιος για την κυρία Καριστιανού, την οποία εντάξει, οφείλουμε να αντιμετωπίζουμε και με μια κάποια επίκαιη, γιατί δεν ξέρει. Δηλαδή αυτό που είπε ότι πρέπει να κάνεις ψυχανάλυση στους Τούρκους κλπ. Εντάξει, αυτό άστο. Αλλά βλέπω ότι ρωτάνε κάτι πολιτικά, κάτι τέτοια. Έχω ρε γαμώτο, μία ερώτηση ήθελα να της κάνω μόνο, μία. Τι ακριβώς κάνει ένας κβαντικός γιατρός?

Ναι, ρώτησα το ChatGPT, τώρα μου λέει δεν υπάρχει κβαντική ιατρική. Όσοι χρησιμοποιούν αυτόν τον όρο είναι, λέει, για εναλλακτικές θεραπείες με ενέργεια, κραδασμούς και αναζητούν την κβαντική συχνότητα του σώματος.

0: 6.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
2: Έλα εδώ, δεξιά.
1: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
2: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
1: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
6: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
7: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
8: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
9: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
10: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
12: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
13: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
15: Μια επίσκεψη.

0: Στο έργο του Αριστοφάνη.
1: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
1: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
3: Best. 92,6.
4: Choose music.
5: Ζήτησε ευθύνη, λέει ο πελάτης. Έχουμε. Ό,τι άλλο έχει ζητηθεί, παιδιά, δεν υπάρχει. Ειδικά σε αυτήν την εκπομπή είναι πιο πιθανό να βρεις Thin Lizzy παρά τον DJ Μπουρούχα.

καινούριο έτσι που πρέπει να εξηγεί ο διαιτητής που έχει μικρόφωνο και τον ακούει όλο το γήπεδο. Τι είναι αυτά, μωρέ? Δηλαδή έχετε σκεφτεί τι ενέργεια, τι πινελίκη θα μαζεύει πάνω του αυτός ο άνθρωπος? Κέρδισε χθες το Μεξικό, τη Νότια Αφρική και η Νότια Κορέα την Τσεχία.

Σήμερα έχει Καναδά, Βοσνία. Τι τα παίζεις αυτά τώρα στο στοίχημα, ρε παιδί μου. Και το ξημέρωμα έχει ώρα 4, Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη. Κατάρ Ελβετία, μπα. Οπότε άμα μείνουμε ξύπνοι το Σαββατόβραδο η ώρα 1, δηλαδή ξημερώματα Κυριακής, να δούμε το Βραζιλία Μαρόκο. Βέβαια, ο πολύ μερακλής θα είναι αυτός που θα κάτσει ώρα 4 σημερώματα Κυριακής να δει το IT Σκωτία.

Είναι λέει χωρίς Ιταλία τη Μουντιάλ είναι αυτό, έλα Μουντε. Δεν θυμάμαι αν το είπα, αλλά πριν από λίγες μέρες μιλούσα με τον Μπρούνο Τσιρίλο, κάπου τον είχα πετύχει. Και μου έλεγε αυτό, ότι είναι πάρα πολύ ξένοι στο ιταλικό πρωτάθλημα, το ότι μεγάλες ομάδες προτιμούν ξένους, δεν εμπιστεύονται νεαρούς Ιταλούς. Και έτσι σβήνει η εθνική. Κάποιος μου λέει ήταν άθλια η ταινία του Spielberg.

Ο Αντώνης που μας ακούει από στοιχηματικό site προτείνει. Παίζουμε goal, goal, είπα και over 3,5 κάρτες στο match. Γιατί επειδή είναι Παραγουάι.

πεις δεν είναι κουρατάω παιδί, είναι κουρασάω, αλλά γράφεται κουρατάω, είναι περίεργο αυτό. Εγώ το είχα μάθει από τα 80's που υπήρχε το ποτό και το έλεγαν όλοι μπλου κουρακάω, ένα λικέρ. Αλλά είναι κουρασάω το σωστό.

το Cool Break έχει ξαναγίνει, γίνεται. Νομίζω είχαμε και στο τελικό του Τσάμπιολί Cool Break.

Και βέβαια ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα για το Σάββατο είναι ότι βλέπουμε 6 ώρα το μπάσκετ, μην το ξεχνάμε. Και όλο το δράμα που θα ακολουθήσει. Μετά πάμε σινεμά, δούμε το Spielberg. Επιστρέφουμε και βλέπουμε το Βραζιλία-Μαρόκο.

Άχρε μάγια, τώρα να δεις πως θα πεταχτούν. Αλίμονο σε εμάς τις λεύτερες που αναζητούμε σύντροφο μες στο Μουντιάλ. Αναβροχιά για ένα μήνα. Τώρα κανονικά μάγια έρχονται μηνύματα. Έχουμε Insta μάγιας. Εγώ μάγια δεν βλέπω μπάλα. Δηλαδή τα λέω, μην τα γράφετε τζάμπα.

Αλλά μάγια, επειδή τα μάτια είναι σε άσχημες μέρες, δηλαδή είναι διαθέσιμο το staff. Είναι σε άσχημες ώρες, δηλαδή είναι μέσα στα ξημερώματα, δηλαδή άμα θέλει να δει το μάτς. Μπορεί δηλαδή να είστε και μαζί και να δει το μάτς αν ξενυχτάει. Να, κλασικά ήρθε το πρώτο. Έχουμε Insta Μάγιας.

Ένας φίλος που νοικιάζει, έχει Airbnb, το έχει δώσει ένα Τούρκο και την τριμελή οικογένειά του. Αλλά οι συγγενείς που μένουν δίπλα του είπαν ότι έχει φέρει άλλα 3 άτομα. Ναι, το προηγούμενο ήταν Massive Attack.

Η αμφιφιλόφιλη γατομάνα Ανατολή. Έρεση, έχουν χτιστεί κάτι χαρακτήρες. Μας λέει, το Pride καταρρύπτει ασφικτικούς κοινωνικούς όρους, θεσπίζοντας όμως δικούς του αυτοπεριορισμούς. Ζήτε ρομαντική αναρχία. Και η Ανατολή είναι υπαρκτό πρόσωπο, γιατί μου έχει στείλει και το Facebook της, λέει, την έχω δει.

Πού το βρίσκεις αυτό που παίζει? Τι να σου πω, στείλ ένα mail να σου στείλω, ξέρω. Ψιλοβρέχει στα Βρυλίσια.

Γνώρισα τον άντρα μου, λέει, μια φίλη στο Μουντιάλ του 2002. Κάναμε το καλύτερο σεξ κατά τη διάρκεια των αγώνων. Έτσι είναι, αλλά 24 χρόνια μετά νομίζω θα ευχαριστηθείτε μπάλα. Η Μάγια κλαίγεται τώρα στο Μουντιάλ, ενώ τον υπόλοιπο καιρό δεν προλαβαίνει από τις προτάσεις. Και γιατί, ρε Μάγια, δεν κράτησες κανέναν από πριν? Κάθε γυναίκα το λέει αυτό, πες του φίλου, όχι μόνο ειδικά του, για το πόση ώρα θέλει να τελειώσει αυτό.

Ναι, θα δεχτώ το βάλ το παικταρά μου, καρφωσέ το παικταρά μου. Ένα άλλο, ας πούμε, πω, τι δοκάρι ήταν αυτό. Σκληρό αυτό, σκληρό.

Εντάξει, υπάρχουν τώρα κάποιες καλές απαντήσεις, αλλά δεν λέγονται. Άλλωστε, με απόφαση του ΕΣΟΡΟΥ υποβιβάζω πάρα πολύ το επίπεδο του ραδιοφωνικού λόγου.

και με αυτά και με εκείνα που λένε οι φίλοι αθλητικοί με συντάκτες, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Η Ανούλα μας είναι εδώ, Αν Αναστασίου.

Ευχαριστώ για το χρόνο που διαθέσατε, ειδικά ώστε να αντέχετε να ακούτε την εκπομπή. Και τα ακούτε υποχρεωτικά, όπως η φιλενάδα μου, η αναρχική φεμινίστρια. Να είμαστε okay, να τα πούμε τη Δευτέρα. Να είστε καλά. Bye bye. Yeah.

0: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Η ώρα. Είναι δύο.

0: 92,6.
1: Είναι τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
2: Πρεμιέρα με το δεξί για το Μεξικό στη χθεσινή έναρξη του Μουντιάλ. Οι οικοδεσπότες της διοργάνωσης επικράτησαν με 2-0 της Νότιας Αφρικής σε ένα μάτς με 3 αποβολές. Επίσης, για τον πρώτο όμιλο, η Νότια Κορέα νίκησε την Τσεχία με 2-1. Στις 10 το βράδυ απόψε, το μάτς Καναδάς-Βοσνία-Ερζεγοβίνη.
1: Αυτά ήταν τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
4: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. The Best Summer Party την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Bolivar Beach Club. Be there. Be best.
5: Πάθος για καλοκαίρι. Πάθος στο πιο μαγευτικό νησί των Κυκλάδων. Το ωραίότερο Club Restaurant σε περιμένει και αυτή τη χρονιά με τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Πάθος Club. Ίος.
6: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar.

0: DJ Set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
6: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
7: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charnon, Jim Charmus, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Choose music.
11: Choose best.
12: Once you walk the road, everything comes clear.
11: And another 2,6.

ακούμε μπουμπούνιτα, τουλάχιστον εδώ στο Μαρούσι. Ακούτε Best όπου και αν είσαστε, στο live24.gr και στο best96.gr τα μηνύματά σας. Σαν Αναστασίου για λιγότερο από 2 ώρες εδώ. Θα δούμε αυτή η κυκλοθυμική Παρασκευή πώς θα κυλήσει. Μαζί να είμαστε και όλα καλά θα είναι.

Ο καιρός λοιπόν μπορεί να κάνει τα δικά του. Σήμερα επιτρέπεται. Φαίνει κάποιος να κατατάξει το πρόγραμμα, βέβαια. Από την άλλη, υπάρχει και ένα μπέρδεμα. Στα ραδιόφωνα παίζει ακόμα το σποτ για την Μισελ Γκούρεβιτς ή αλλιώς China Woman, η οποία China Woman από το 2016 θέλει να ονομάζεται Μισελ Γκούρεβιτς. Και το σποτ αναφέρει κανονικά ότι εμφανίζεται σήμερα στο Κηποθέατρο Παπάγου, κάτι το οποίο δεν ισχύει. Το live θα γίνει και μεταφέρεται σήμερα στο Γκαγκάριν 205.

Η Μισελ Γκούρεβιτς λοιπόν, η οποία από το 2016 αποφάσισε να εμφανίζεται μόνο με το πραγματικό της όνομα και όχι ως China Woman, χρησιμοποιώντας το πλέον και στην επανέκδοση όλων των προηγούμενων της άλμπουμ. Sold out εμφανίσεις, εμφάνιση σήμερα στο Gagarin 205 και όχι στο Κηποθέατρο Παπαγού.

0: η παπούτσια ξέρει.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, Προσέρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
12: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
14: Τι
13: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε.
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
13: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
16: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
17: Κήπος Αρτιζανάλ. Ένα νέο καλοκαιρινό κόνσεπτ στην καρδιά της Κηφισιάς. Κήπος Αρτιζανάλ. Opening Cocktail Event Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα.
18: Special Guest DJ Αλέξανδρος Χριστόπουλος.
17: Κήπος Αρτιζανάλ. Ζυρίνη 2. Κηφισιά.
19: Το όνομα που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή. Οι Deep Dish επιστρέφουν. Σάραμ και Dub Fire. Μαζί ξανά σε μια ιστορική βραδιά. Κάτω από τα αστέρια. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Στο Dance Floor του Bolivar. Progressive House μελωδίες και ρυθμός από το παρελθόν. Μια βραδιά για όσους ξέρουν. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Deep Dish Extended Set. Bolivar Beach Club. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

0: Best 92,6.
1: We the music.
2: Αλίμονο. Παρασκευή. Παρασκευή και με στην Εφιά κιόλας. Στην ιδέα του να μην ακούσουμε Winter και First Move.

Παιδιά, όταν γράφετε κάτι πρέπει να το αναλύετε, γιατί δεν λέει κάτι μόνο του. Δηλαδή, έχει γράψει κάποιος, γι' αυτό και είμαι και περίεργη κιόλας πώς αντιλαμβάνεστε τα πράγματα, ότι αυτό το τραγούδι είναι πολύ Γιαννακίδης. Τι σημαίνει είναι πολύ Γιαννακίδης? Είναι elegant, είναι smooth, είναι φιές, γιατί αυτά είναι ο Γιαννακίδης.

Winter λοιπόν και First Move. Και να απομονωθούμε λίγο κάπου σε ένα νησί, χωρίς να ασχοληθούμε με το Μουντιάλ και τη βία που υπάρχει γύρω μας, θα ασχοληθούμε με τη Μαντόνα, μουσικά τουλάχιστον. Και αξίζει να ψάξετε τις δηλώσεις που έχει κάνει η Μαντόνα για τον Μάικλ Τζάκσον.

0: 92,6.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Το Μεξικό επικράτησε 2-0 της Νοτιού Αφρικής στο Αζτέκα και ξεκίνησε με το δεξί το Μουντιάλ του 2026. Την επόμενη αγωνιστική φιλοξενεί την Κορέα, ενώ η Νότια Αφρική θα αναμετρηθεί με την Τσεχία. Ο Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ και ο Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ έμειναν στον πάγκο από τον Χαβιέ Αγκύρε και δεν χρησιμοποιήθηκαν καθόλου. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, η Νότια Κορέα επικράτησε με 2-1 της Τσεχία στην Γουαδαλαχάρα σε ένα παιχνίδι που απέκτησε ρυθμό στο δεύτερο ημίχρονο.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavla Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
6: Plus, plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: People have repower. People have repower.
10: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
11: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
12: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
13: Πού πας, ρε καραμούζα,
12: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
14: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
15: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
0: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
16: Best 92,6. Choose music.

Sun City, όπως ήλιος. Δεν είναι η δική μας πόλη αυτή. Μάλλον δεν είναι και η Θεσσαλονίκη από την οποία μας έρχεται ο Νόζακ. Για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας στον Best 92,6. Λέω χτες το Παπασπυρόπουλο, βρε στη Δημήτρη, δεν έχω ακούσει ακόμα το καινούριο κομμάτι. Τι σε νοιάζει, μου λέει, τι σε νοιάζει. Σε λίγο θα βγει το άλμπουμ και εσύ δεν θα το έχεις ακούσει. Οπότε πάμε να το ακούσουμε παρέα πριν βγει το άλμπουμ του Shadows.

Του Shadows λοιπόν, ήταν ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος ως Last Chance. Και φίλοι και συνεργάτες και δικός μας φίλος, ο One of Us, μέσα από το νέο του άλμπουμ, αυτό είναι το Luminous.

Από προχθές τους κινηματογράφους, το εμβληματικό μυθιστόρημα του Αλμπέρ Καμί, ο ξένος, ζωντανεύει στη μεγάλη οθόνη σε σκηνοθεσία του βραβευμένου Φρανσουά Οζόν, όπου στην Αλγερία της δεκαετίας του 30 ο Μερσό θάβει τη μητέρα του χωρίς να δείξει συνέστημα. Επιστρέφει στη ρουτίνα του, μέχρι που μία καυτή μέρα ένα τραγικό γεγονός συμβαίνει σε μία παραλία. Μία από τις καλές προτάσεις και από τις Petros Film, αν θέλετε να δείτε κάτι ωραίο στο κινηματογράφο.

0: Best 92,6.
1: And we can say, well, you haven't seen anything yet.
2: Η Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026, σε προσκαλεί στο απόλυτο kick-off event της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Το Σάββατο 13 Ιουνίου σε περιμένουμε στο Smart Park στα Σπάτα για μια ημέρα γεμάτη δράσης, εκπλήξεις, δώρα και αυθεντική ατμόσφαιρα FIFA World Cup 2026. Πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο? Εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
4: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Protergia Club?
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Protergia App? Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Protergia θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια.

0: Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure. Την μαγευτική Florence and the Machine. Τους Nothing But Thieves. Το Matt Berninger, το National. Και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
4: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
5: Γιατί το λες αυτό?
4: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
5: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
4: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
6: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
7: Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026. Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
8: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
9: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό roadshow σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
10: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
11: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
10: Μπήκα σωστά?
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
12: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
12: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

υπάρχουν κάποια ακούσματα τα οποία δημιουργούν όμορφες σκέψεις με ανυπομονησία για όμορφα πράγματα. Ένα από αυτά είναι και το Cradle. Τα όμορφα πράγματα έρχονται και μας περιμένουν την επόμενη εβδομάδα. Η επόμενη Παρασκευή θα είναι η Παρασκευή για το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club στις 9 το βράδυ. Early Bird μόνο για τα 300 πρώτα εισιτήρια, προπόληση 10 ευρώ στο more.com. Τώρα στα άλλα. Προσπαθεί το αρχιτεκτονικό γραφείο στο Χαλάνδρη να στείλει ένα μήνυμα. Το έχει στείλει σε 4, πάμε για 5η δόση, ένα-ένα γράμμα τη φορά. Εγώ προτείνω, μιας και έχω καταλάβει ποιο κομμάτι θέλετε να ακούσετε, να κάτσετε να σχεδιάσετε αυτά που είναι να σχεδιάσετε, αφήστε τα μήνυματα στο Best. Το πιάσαμε το νόημα, το κομμάτι που ζητάτε είναι αυτό εδώ.

Και με την Μπιλκάρκ λίγο πριν από το τέλος φτάνουμε. Εσείς να κλείσουμε την εβδομάδα παρέα, όπως κάναμε όλες τις προηγούμενες μέρες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σήμερα για τα όμορφα λόγια. Συνεχίζετε εδώ με τον Δημήτρη Παπασπυρόπουλο μέχρι τις 6. Από την Αναστασίου, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Γεια χαρά.

0: 102,6.
1: Είναι τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
2: Πρεμιέρα με το δεξί για το Μεξικό στη χθεσινή έναρξη του Μουντιάλ. Οι οικοδεσπότες της διοργάνωσης επικράτησαν με 2-0 της Νότιας Αφρικής σε ένα μάτς με 3 αποβολές. Επίσης, για τον πρώτο όμιλο, η Νότια Κορέα νίκησε την Τσεχία με 2-1. Στις 10 το βράδυ απόψε, το μάτς Καναδάς-Βοσνία-Ερζεγοβίνη.
1: Αυτά ήταν τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε, τι ε!
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. The Best Summer Party την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Bolivar Beach Club. Be there. Be best.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
8: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
9: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
10: Νιάου.
11: Νιάου.
9: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
12: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
9: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
12: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα. Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
14: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
15: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
16: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
15: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
16: Α, είπα κι εγώ.
17: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
18: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
19: Έλα, πού είσαι?
20: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
19: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
20: Έλα, εδώ, δεξιά.
19: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
20: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
19: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
20: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
19: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
21: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπε στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
0: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
5: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
10: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπίρας, Αγγλία.
5: Τρελόσερι.
11: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Best 92,6. Choose music.

1987. Ο George Michael κυκλοφορεί το πρώτο σίγγλ ως σόλο καλλιτέχνης, I Want Your Sex. Για το θρυλικό πρώτο του σόλο άλμπουμ, το Faith.

λόγω των στίχων του. Το τραγούδι προκάλεσε τεράστια αντιπαράθεση, όχι μόνο στη Μεγάλη Βρετανία, καθώς κυκλοφόρησε στην κορύφωση της κρίσης του AIDS. Πολλά ραδιόφωνα στην Αμερική αρνήθηκαν να το παίξουν, ενώ το BBC στη Βρετανία επέτρεπε τη μετάδοσή του μόνο μετά τις 9 το βράδυ.

η γυναίκα, η πρωταγωνίστρια που εμφανίζεται στο βίντεο, η Κάθι, ήταν τότε η σύντροφος του George Michael και εργαζόταν ως make-up artist.

Μάλιστα σε κάποια σκηνή του βίντεο εμφανίζεται να γράφει με κραγιόν στην πλάτη της τότε κοπέλας του Explore Monogamy. Το 13 μετά τις 4, καλησπέρα σε όλους. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Και θα είμαστε παρέα για τις επόμενες 2 ώρες όπως κάθε μεσημέρι. Στο μικρόφωνο και τη μουσική θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου, αύριο δηλαδή, μια ημέρα γεμάτη δράσεις, εκπλήξεις, δώρα και αυθεντική ατμόσφαιρα FIFA World Cup 2026 στο Smart Park, στα Σπάτα. Ιστιχημάν επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup σε προσκαλεί στο απόλυτο kick-off event της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Είναι η δεύτερη φορά που ενώνουν τις δυνάμεις τους Στοίχημαν και FIFA. Πριν από 4 χρόνια ήταν η πρώτη εταιρεία του κλάδου που συνεργάστηκε με τη FIFA ως επίσημος υποστηρικτής του παγκοσμίου κυπέλου στο Κατάρ για Ελλάδα και Κύπρο. Οι φιλάθλοι θα έχουν πρόσβαση σε μια σειρά εργαλείων υπεύθυνου παιχνιδιού συμπεριλαμβανομένων οικονομικών ορίων, εργαλείων διαχείρισης χρόνου και εξειδικευμένης υποστήριξης 24 ώρες το 24ωρο. Παράλληλα, η Στοίχημαν σχεδιάζει μια σειρά ψηφιακών και φυσικών activations για τους φιλάθλους σε Ελλάδα και Κύπρο στο πλαίσιο του παγκοσμίου κυπέλου. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: the best weekends.
1: Be connected.
0: And another 2,6.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
7: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
7: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
8: Μπαμπά, τι είναι ότι και βοήθεια.
9: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
8: Και η νομική προστασία.
9: Προστασία, αλλά νομική.
8: Και η απαλλαγή.
9: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
8: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market.
9: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Το όνομα που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή, οι Deep Dish, επιστρέφουν. Σάραμ και Dub Fire, μαζί ξανά, σε μια ιστορική βραδιά, κάτω από τα αστέρια. Παρασκευή 12 Ιουνίου, στο Dance Floor του Bolivar. Progressive House μελωδίες και ρυθμός από το παρελθόν. Μια βραδιά, για όσους ξέρουν. Παρασκευή 12 Ιουνίου, Deep Dish, Extended Set, Bolivar Beach Club. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
13: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Elvive 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
15: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
16: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
17: Ε, τι ε.
16: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
17: Παίζουμε.
16: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
17: Μα...
16: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Best.
18: The Horntropolis.
0: 92,6.
18: A labyrinth of forgotten dreams.
19: Cheers.

σε ένα διάλειμμα από τους Genesis. Ο Mike Rutherford σχηματίζει τους Mike and the Mechanics. 1985 κυκλοφορούν το πρώτο single με αυτό το όνομα, το Silent Running, που ακούμε.

Η στίχη, η ιστορία των στίχων. Ακολουθεί έναν πατέρα που βρίσκεται στο μέλλον και βλέπει μια επερχόμενη καταστροφή, μια κατάρρευση της κοινωνίας να πλησιάζει. Προσπαθεί απεγνωσμένα να στείλει ένα μήνυμα πίσω στο παρελθόν

Ο Μάικ Ράδερφορντ δεν έκανε τα κύρια φωνητικά στο συγκεκριμένο, μιας και ένιωσε ότι δεν έχει την κατάλληλη φωνή. Αυτός ο ρόλος δόθηκε στον σπουδαίο Πολ Κάρακ, γνωστός με τους Ace αλλά και με τους Squeeze.

Κατά την διάρκεια του πολέμου του κόλπου του 1991, το BBC συμπεριέλαβε το συγκεκριμένο τραγούδι, το Silent Running, σε μια λίστα απαγορευμένων τραγουδιών προς μετάδοση στο ραδιόφωνο. Το τραγούδι απαγορεύτηκε λοιπόν, και ο λόγος ήταν οι αναφορές του στους στίχους για τον πόλεμο, τον εθνικισμό, τη θρησκεία, καθώς και ο πολύ συγκεκριμένος στίχος που αναφέρεται στα όπλα και τα πυρομαχικά. There's a gun and ammunition just inside the doorway. Κάπως έτσι ξεκινάμε το δεύτερο ημίωρό μας εδώ στον Best, στους 92,6, περίπου 17 λεπτά πριν από τις 5. Ξέρετε πώς να επικοινωνείτε μαζί μας με αυτό εδώ το δίωρο κάθε μεσημέρι. Μέσω του Facebook, μέσω της επίσημης σελίδας του σταθμού μας σε αυτό.

Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις κάθε μέρα από Ραφίνα προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της SeaJets. Για Άνδρο σε μία ώρα. Για Τίνο σε μόλις δύο ώρες. Για Μύκονο, Πάρο, Νάξο πολύ γρήγορα. Πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια για να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Και φυσικά μπορείς να πάρεις και το αυτοκίνητό σου. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με ξεπέραστη ταχύτητα, άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση.

0: 2,6.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Το Μεξικό επικράτησε 2-0 της Νοτιού Αφρικής στο Αζτέκα και ξεκίνησε με το δεξί το Μουντιάλ του 2026. Την επόμενη αγωνιστική φιλοξενεί την Κορέα, ενώ η Νότια Αφρική θα αναμετρηθεί με την Τσεχία. Ο Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ και ο Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ έμειναν στον πάγκο από τον Χαβιέ Αγκύρε και δεν χρησιμοποιήθηκαν καθόλου. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, η Νότια Κορέα επικράτησε με 2-1 της Τσεχία στην Γουαδαλαχάρα σε ένα παιχνίδι που απέκτησε ρυθμό στο δεύτερο ημίχρονο.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
6: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού «Το χαμόγελο του παιδιού».
8: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
9: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
10: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
9: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
10: Και οι επιστροφές?
9: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
10: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
9: Φυσικά. Μα πού πας?
10: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
9: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
12: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
13: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
11: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
13: Ειρήνη.

0: Νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
1: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο. Πανθενόλ Extra. Διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
2: Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026. Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
3: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
4: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Best 92,6.
8: Just breathe and don't look down.
9: We, the music.

Ο Brian Ferry, Kiss and Tell, περίπου 12 λεπτά μετά τις 5. Εδώ στον Best, στους 92,6.

או אדי מאני, Take Me Home Tonight. Εδώ στον Best, στους 92,6, λίγο πριν από το τελευταίο μας διάλειμμα για σήμερα. Μην ξεχνάτε, στις 27 Ιουνίου, The Blessed Madonna, DJ Set, Octave One, Live, σε ένα βράδυ, με ελεύθερη είσοδο, στο Uplate Party του SNF Nostos 2026, που φέτος γιορτάζει 30 χρόνια δράσης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

0: You are the frequency.
1: Best 92,6.
2: We the music.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
4: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pub www.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
5: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
6: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
5: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
6: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
5: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Novibet.
7: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
9: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
8: Κι εγώ εκεί μπήκα.
9: Κι εγώ.
8: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
10: Plus. Plus, plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus, plus, plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: People have repower.
14: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Η Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026, σε προσκαλεί στο απόλυτο kick-off event της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Το Σάββατο 13 Ιουνίου σε περιμένουμε στο Smart Park στα Σπάτα για μια ημέρα γεμάτη δράσης, εκπλήξεις, δώρα και αυθεντική ατμόσφαιρα FIFA World Cup 2026. Πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο? Εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
17: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
18: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
19: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά.

0: Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
3: Choose music.

αφού έχει πέσει το Facebook. Μάλλον. Μπορεί και να επανήλθε.

Αυτά από εμάς για σήμερα εδώ στον Best στους 92,6 λίγο πριν από τις 6. Από τις 4 έως τώρα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος. Εύη Σιδηροπούλου για τη συνέχεια και τις επόμενες 2 ώρες εδώ στον Best. Κάθε απόγευμα. Εμείς πάλι τη Δευτέρα στις 4 ακριβώς. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: 92,6.
1: Είναι τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
2: Πρεμιέρα με το δεξί για το Μεξικό στη χθεσινή έναρξη του Μουντιάλ. Οι οικοδεσπότες της διοργάνωσης επικράτησαν με 2-0 της Νότιας Αφρικής σε ένα μάτς με 3 αποβολές. Επίσης για τον πρώτο όμιλο η Νότια Κορέα νίκησε την Τσεχία με 2-1. Στις 10 το βράδυ απόψε το μάτς Καναδάς-Βοσνία-Ερζεγοβίνη.
1: Αυτά ήταν τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
3: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε, τι ε!
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club.

0: πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Bolivar Beach Club. Be there. Be best.
1: The Best Summer Party με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία.
2: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
4: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
6: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
10: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
11: Ήρθα!
10: Ένας θείος.
12: Ήρθες.
10: Καμία αλλαγή.
12: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
10: Και μια μεγάλη ανατροπή.
11: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
12: Τι έκανες?
11: Έβαλα προτέργεια.
12: Καλά έκανες. Μπράβο.
10: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
12: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
11: Έτσι.
12: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
11: Να, εδώ.
12: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
11: Ναι, ναι.
10: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
13: Στις κόλλες πλακιδίων κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
14: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
15: Best 92,6. Choose music.

φανταστικά φωνητικά η Skylar Grey. Συνεργάζεται με το Moby για το The Last Day. Τελευταία μέρα της εβδομάδας. Εκεί κολλάει ο τίτλος. Απόγευμα Παρασκευής των Best 10, έπειτα από τις 6. Καλησπέρες. Και Moby περιμένουμε 1η Ιουλίου. Και μαζί θα φύγουμε και σήμερα για τις επόμενες 2 ώρες. Στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής η Εύη Σιδηροπούλου.

και χαλάζει η γη Παρασκευή και καταιγίδες και κεραυνούς τόσο σε Αττική αλλά και σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Καστοριά, Λάρισα, Φθιώτιδα και αναμένεται να επηρεαστούν και μερικές ακόμη τις επόμενες ώρες. Ευτυχώς όλο αυτό το φαινόμενο θα είναι πολύ σύντομο. Μπέστε να δεόξ.gr, το site μας. Γάλλο Τρίπολη πρώτος, καλησπέρες. Best Radio Νέα Δεο 6 Athens. Η σελίδα μας στο Facebook, μας βρίσκεται και στο Instagram. Είχαν και ένα θεματάκι οι πλατφόρμες νωρίτερα. Υπάρχουν και παραδοσιακοί τρόποι επικοινωνίας. Στο Instagram μας ανακαλύπτεται ως Best Radio 96.

Βροχερώνει το Αμβούργο, χαιρετίσματα στο φίλο μας τον Κώστα. Γεια σας και στη Λέγη. Αν νιώθετε ότι χρειάζεται διακοπές, το Αγκοστούρα Tiki Week έχει επιστρέψει. Και αυτό σημαίνει ότι μέχρι την 5η 18 Ιουνίου 16 αγαπημένα μπαρ της πόλης γίνονται ο απόλυτος τίκι προορισμός. Παραγγέλνεις και Αγκοστούρα Tiki Cocktail. Φεύγεις με το συλλεκτικό ποτήρι, είναι δώρο. Η προσφορά βέβαια ισχύει μέχρι εξαντλήσεις του αποθέματος. Το angosturatikiweek.com μπορείτε να ρίξετε μία ματιά και στα μπαρ που συμμετέχουν στην ενέργεια. Και ένα ακόμη για το πρώτο διάλειμμα.

0: 92,6.
1: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
2: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
3: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar, από 8 έως 22 Ιουνίου, μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης, Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
4: Λοιπόν γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου,
6: νιάου.
4: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
2: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο

0: κερδίζεις.
1: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
0: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Άρε το Γιωτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι, άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
3: Κλιματιστικά το Γιωτόμι, 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
4: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Κήπος Αρτιζανάλ. Ένα νέο καλοκαιρινό κόνσεπτ στην καρδιά της Κηφισιάς. Κήπος Αρτιζανάλ. Opening Cocktail Event, Σάββατο 13 Ιουνίου, από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα.
8: Special Guest DJ, Αλέξανδρος Χριστόπουλος.
7: Sponsored by Moët & Chandon. Κήπος Αρτιζανάλ, Ζηρίνη 2, Κηφισιά.
9: Το όνομα που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή, οι Deep Dish, επιστρέφουν. Σάραμ και Dub Fire, μαζί ξανά, σε μια ιστορική βραδιά, κάτω από τα αστέρια. Παρασκευή 12 Ιουνίου, στο Dance Floor του Bolivar. Progressive House μελωδίες και ρυθμός από το παρελθόν. Μια βραδιά, για όσους ξέρουν. Παρασκευή 12 Ιουνίου, Deep Dish, Extended Set, Bolivar Beach Club. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
10: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
11: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifeon της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
12: Best 92,6.
13: We the music.

από τις πρόσφατες κυκλοφορίες της Ajuna Deep και έμοιαζαν τα φωνητικά με Rosin Murphy, αλλά τελικά δεν είναι. 20 πριν από τις 7, απόγευμα Παρασκευής των Best. Θα θυμηθούμε κάτι παλιότερο σε πρόσφατο remix.

Καλησπέρα, νέα συντονισμένη. Τα φιλιά μας στην Κεφαλονιά, καφεκοπτίο στην Κατοχαϊά. Έρχονται τα Iconic Blue Parties. Οι πιο ωραίες νύχτες της πόλης έχουν χρώμα μπλε. Οι 1664 Blan και ο Best παρουσιάζουν τα Iconic Blue Parties, μοναδικά parties, premium vibes. Αυτή την Κυριακή το ραντεβού στον Αλού Ακτή Αλίμου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Guest DJ η Μαρία Παπηδάκη και ο Πάνος Λάκατζης. Iconic Blue Parties και The City Turns Blue.

το μαγικό Χαλάνδρ μας ακούει να στέλνουμε με χαιρετίσματα. Η Ρόδος είναι στην παρέα. Διαβάζουμε ότι 8 ελληνικά νησιά διακρίθηκαν στη λίστα των αναγνωστών Reader Choice Awards του Conde Nast Traveler από την ψηφοφορία για τα καλύτερα της Ευρώπης. Στη λίστα με τα 20 καλύτερα νησιά της Ευρώπης λοιπόν συναντά κανείς Κρήτη, Κέρκυρα, Ρόδος, Κέθο, Μύκονο, Φολέγανδρο, Σαντορίνη. Πρωτιά φέτος για την Άξο. Άφησε στη δεύτερη θέση την Ίμπιζα και στη τρίτη το Κάπρι της Ιταλίας. Από τα πολύ πρόσφατα του Χαΐμ. Έτσι θα κλείσουμε την πρώτη ώρα και επιστρέφουμε.

0: Κυριακή 14 Ιουνίου στον Αλού. Guest DJs Μαρία Παπιδάκη, Πάνος Λάκατζης, Iconic Blue. Κυριακή 14 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στον Αλού, Ακτιά Λίμου. Iconic Blue με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ePapoutsia ξέρει.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει.

0: προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία, με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
3: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν. Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα, εδώ, δεξιά.
5: Ναι, ρε, φίλε. Δεξιά είμαι, πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
8: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δίκτυο προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
9: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
10: Best 92,6.
11: We the music.

Εδώ είμαστε για τη δεύτερη ώρα, 9 έπειτα από τις 7 απόγευμα Παρασκευή στον Best. Καλησπέρα και πάλι. Για περίπου 50 λεπτά ακόμη θα είμαστε παρέα στο μικρόφωνο, αλλά και την επιλογή της μουσικής η Εύη Σιδηροπούλου.

Σε μία εβδομάδα ακριβώς και το μεγάλο μας καλοκαιρινό πάρτι στο Boulevard Beach Club. Early bird μόνο για τα 300 πρώτα εισιτήρια στα 10 ευρώ στο more.com. Παρασκευή 19 Ιουνίου, the best summer party, λίγο μετά τις 9 το βράδυ. Παρέα μας στο καλοκαιρινό μας πάρτι και το Jägermeister. 56 διαφορετικά φυσικά συστατικά παρέχουν την απαράμιλη του γευστική εμπειρία που το έχει κάνει τόσο μοναδικό. Με την ίδια συνταγή από τότε που δημιουργήθηκε, πέρασαν 80 χρόνια από τότε. Απολαμβάνεται παντού και πάντα παγωμένο στους 18. Απολαύστε υπεύθυνα. Και σε λίγο έχουμε και δωράκι βιβλία.

Πριν τα βιβλία όμως θα κάνουμε μια στάση στον κινηματογράφο Διάννα στο Μαρούσι. Αν αγαπάτε το καλό σινεμά, εκεί είναι το ραντεβού αυτό το καλοκαίρι. Άνετη κλιματιζόμενη αίθουσα. Εκεί απολαμβάνουμε ανεξάρτητο και ποιοτικό κινηματογράφο με ταινίες που τους αξίζει πραγματικά η μεγάλη οθόνη. Επιλεγμένες προτάσεις για σινεφίλ από σινεφίλ. Ενημερωμένο μπαρ για μια ολοκληρωμένη κινηματογραφική εμπειρία στην καρδιά του Αμαρουσίου, Περικλέους 14, 100 μέτρα από τον ηλεκτρικό, αλλά και χώρο στάθμευσης ακριβώς πίσω από την αίθουσα. Σινεμά όπως παλιά. Κινηματογράφος Διάννα.

0: Γεια σας και στο κολλημητήριο Χαϊδαρίου. Λοιπόν, στη λίστα με τα καλύτερα βιβλία του 2024, σύμφωνα με τους New York Times, ο κυνηγός, η Tana Friends, επιστρέφει η πολυαναμενόμενη συνέχεια του ερευνητή από την bestseller συγγραφέα Tana Friends, σε ένα χωριό της Δυτικής Ιρλανδίας. Δύο άντρες φτάνουν για ένα ζεστό καλοκαίρι. Έρχονται για να πλουτίσουν, αλλά κάποιος έρχεται για να πεθάνει. 560 σελίδες για δυνατούς αναγνώστες. Μια κατηγορία από μόνη της ήταν, Friends. Δύο αντίτυπα δωράκια από αυτό κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Και έχουμε και την Μαρία Ξυλούρη με την Υφάνδρα της. Μιλάει για ένα θρύλο που μεταφέρεται από μάνα σε κόρη και γονίδο και αμέτρητες γενιές. Ένας θρύλος για τις γυναίκες που υφαίνουν ολόκληρους κόσμους, αλλά δυσκολεύονται να υφάνουν τη δική του ζωή. Δύο αντίτυπα από το ένα, δύο από το άλλο. Για να τα διαβάσετε, να τα πάρετε μαζί σας στις βόλτες σας τις καλοκαιρινές. mybestofbooks@gmail.com. Στο θέμα γράφετε ποιο από τα δύο προτιμάτε, κυνηγός ή Υφάνδρα, στο περιεχόμενο ονοματεπώνυμο και τα λέμε μετά το διάλειμμα. Best 92,6.
1: Choose music. Άσε με, γιατί με να σκάσω.
2: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
1: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
2: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
1: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε κιόλας.
1: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG.

0: Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
1: Η Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026, σε προσκαλεί στο απόλυτο kick-off event της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Το Σάββατο 13 Ιουνίου σε περιμένουμε στο Smart Park στα Σπάτα για μια ημέρα γεμάτη δράσης, εκπλήξεις, δώρα και αυθεντική ατμόσφαιρα FIFA World Cup 2026. Πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο? Εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: People have repower. People have repower.
3: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
4: Σάββατο 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026. Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp

0: μέχρι τα μεσάνυχτα στον Αλού, ακτιά Λίμου. Iconic Blue με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Best

με Fading Soul, επιστροφή για το τελευταίο 20 λεπτό στον Best στους 92,6. Αγκοστούρα Tiki Week, Tiki Week, το οποίο μέχρι και την 5η 18 Ιουνίου φαίνεται καλύτερα αγκοστούρα Tiki Cocktail σε αγαπημένα μπαρ, 16 το σύνολο, τόσο στο κέντρο όσο και τις γύρω περιοχές. Παραγγέλνεις το αγκοστούρα Tiki Cocktail, φεύγεις με το συλλεκτικό ποτήρι για την Εδώρο μέχρι εξαντλήση του αποθέματος. Και angosturatikiweek.com για να βρείτε το κοντινότερο μπαρ που σας βολεύει καλύτερα.

Η πόλη αλλάζει χρώμα όταν πέφτει ο ήλιος. Οι 1664 Blan και ο Best παρουσιάζουν τα Iconic Blue Parties, μουσική ατμόσφαιρα και Signature Nights αυτή την Κυριακή 14 Ιουνίου στον Αλού στην Ακτή Αλίμου. Guest DJs η Μαρία Παπηδάκη και ο Πάνος Λάκατης από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα.

Ήμασταν παρέα από τις 6 στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής. Στον Best ήταν η Εύη Σιδηροπούλου. 8 με 9 η Βασιλική Πανουριά. Να περάσετε καλά ό,τι και να κάνετε απόψε. Καλό Σαββατοκύριακο. Τα ξαναλέμε on air και πάλι απόγευμα Δευτέρας. Για χαρά.

0: 92,6.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. The Best Summer Party την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Bolivar Beach Club. Be there. Be best.
2: The Best Summer Party με την premium μπύρα 1664 Blanc, design και κομψότητα από τη Γαλλία.
3: Η προσφορά στο Μοτίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα

στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.

0: 14 Ιουνίου στον Αλού. Guest DJs Μαρία Παπιδάκη, Πάνος Λάκατζης, Iconic Blue. Κυριακή 14 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στον Αλού, Ακτία Λίμου. Iconic Blue με την premium μπύρα 1664 Plan. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo. Το όνομα που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή. Οι Deep Dish επιστρέφουν. Σάραμ και Dub Fire. Μαζί ξανά σε μια ιστορική βραδιά. Κάτω από τα αστέρια. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Στο Dance Floor του Bolivar. Progressive House μελωδίες και ρυθμός από το παρελθόν. Μια βραδιά για όσους ξέρουν. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Deep Dish Extended Set. Bolivar Beach Club. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

Βράδυ Παρασκευής. Θα βρέξει, δεν θα βρέξει. Για ακραία καιρικά φαινόμενα έχουν προειδοποιήσει οι μετεωρολόγοι. Δεν πτωούμαστε καθόλου, μαζί θα πάμε να κάνουμε την επόμενη ώρα καλύτερη. Και αν ο καιρός φαίνεται έτσι μουντός και φθινοπορεινός, είμαστε, ψυχή μας έχει καλοκαίρι. Η Βασιλική Πανδιά θα είναι μαζί σας μέχρι τις 9 στον αέρα του Best. Φυσικά περιμένουμε μηνύματα, περιμένουμε καλησπέρες, είτε μέσω του Live 24 είτε στα social media.

Και όσοι έχετε προγραμματίσει απόψε να πάτε σε συναυλίες ή οτιδήποτε άλλο είναι σε ανοιχτό χώρο, καλό θα είναι να το επιβεβαιώσετε ότι θα γίνει, δεν έχει αναβληθεί, δεν έχει αλλάξει. Προς αποφυγή μπερδεμάτων, διπλού κόπου κτλ. Αν και από ό,τι λένε οι πληροφορίες, αυτό το κύμα δεν αναμένεται τόσο μεγάλο εδώ στην Αθήνα όσο στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Και αν αυτή η εβδομάδα ήταν κουραστική και παρόλη έτσι αυτή την κακοδιάθεση του καιρού νιώθω ότι χρειάζεστε επιγόντως διακοπές, έχουμε μια λύση για σας. Το Αγκοστούρα Tiki Week φυσικά. Ο αγαπημένος θεσμός έχει επιστρέψει και αυτό σημαίνει ότι μέχρι την 5η 18 Ιουνίου 16 αγαπημένα μπαρ της πόλης γίνονται ο απόλυτος Tiki προορισμός. Πας, παραγγέλνεις τον Αγκοστούρα Tiki κοκτέιλ σου και φεύγεις με το συλλεκτικό ποτήρι γιατί είναι δώρο. Ναι, το κρατάτε κανονικά. Οπότε μπείτε στο angosturatikiweek.com, σημειώστε τα spots και ξεκινήστε να μπαίνετε σε καλοκαιρινό mood έτσι εμπρόθεσμα. Ο Charlie G έρχεται στη συνέχεια με το καινούργιο του κομμάτι. Αυτό είναι το My Madonna.

Γεμάτος είναι βλάκα ο Ιούνιος. Chris Isaac στις 13 του μήνα. Limp Bizkit Viagra Boys, Zeka Vandal στις 15. Fun Loving Criminal στις 16. Heinz to Change the Noi Button στις 18. Νίκαυ στις 20. David Byrne στις 21. 22. Jean-Michel Jarre και Sébastien

Εμείς φυσικά δεν ξεχνάμε το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Early Bird μόνο για τα 300 πρώτα εισιτήρια, προπόληση στα 10 ευρώ στο more.com. The Best Summer Party παρέα με την Premium Beera 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Η 1664 Blanc που φέρνει μια νέα προσέγγιση στο Premium Nightlife Experience. Μέσα από τη μοναδική της γεύση, την παιχνιδιάρικη γαλλική της διάθεση και την iconic Blef Realities. Μένοντας σε περίοδο ειδών, διακριτικά φρουτόδια αρώματα και σύγχρονη αισθητική. Δημιουργεί βραδιές γεμάτες μουσική, ατμόσφαιρα και elevated social moments.

0: μέχρι τα μεσάνυχτα στον Αλλού, ακτιάλη μου. Iconic Blue με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
3: Κήπος Αρτιζανάλ, ένα νέο καλοκαιρινό κόνσεπτ στην καρδιά της Κηφισιάς. Κήπος Αρτιζανάλ, opening cocktail event, Σάββατο 13 Ιουνίου, από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα.
4: Special guest DJ, Αλέξανδρος Χριστόπουλος.
3: Sponsored by Moët & Chandon. Κήπος Αρτιζανάλ, Ζηρίνη 2, Κηφισιά. Πάθος για καλοκαίρι. Πάθος στο πιο μαγευτικό νησί των Κυκλάδων. Το ωραίότερο Club Restaurant σε περιμένει και αυτή τη χρονιά με τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Πάθος Club. Ίως.

Επιστροφή στο Best 92,6 για το δεύτερο ημίωρο. Η Βασιλική Βανδουλιά μαζί σας μέχρι τις 9. Τις καλησπέρες μας να στείλουμε Χαλάνδρη, Ρόδος. Καλησπέρα στο Εγάλεο, καλησπέρες και στο Αμβούργο. Βόλο, Θεσσαλονίκη, Λοζάνη, Αίγιο. Εννοείται σε εσάς που μας ακούτε από το δρόμο ή από τη δουλειά.

Μας γράφεται εδώ πέρα, είχε πέσει λέει κάποια στιγμή το ίντερνετ, όχι το ίντερνετ, συγγνώμη, το Instagram. Και δεν ξέραμε λέει τι να κάνουμε. Τι να κάνετε βρε παιδιά, μιλήστε με κανέναν άνθρωπο.

Και όταν πέφτει ο ήλιος, πάντα η πόλη αλλάζει χρώμα. Η 1664 Blanc και ο Best παρουσιάζουν τα Iconic Blue Parties. Μουσική, ατμόσφαιρα και signature nights στα πιο iconic spots της πόλης. Αυτή την Κυριακή 14 Ιουνίου στον Αλού, στην Ακτή Αλίμου. Με guest DJ στη Μαρία Παπιδάκη και τον Πάνο Λάκατζη. Από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα. Iconic Blue Parties and the City Turns Blue.

Και αν είστε και εσείς στην ομάδα των ανθρώπων που ζουν με κατοικίδιο, για την ακρίβεια με γάτα, τότε θα ξέρετε ότι μάλλον η γάτα σας έχει υιοθετήσει. Και παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια μια έτσι ανάγκη των ιδιοκτητών να αποφασίζουν να προσαρμόσουν το σπίτι τους στις ανάγκες του κατοικιδίου τους. Πράγμα που γίνεται πηγή έμπνευσης για το interior design και τον όρο catification, έναν όρο που κερδίζει έδαφος. Καθώς τα ράφια γίνονται διάδρομοι αναρρίχησης, οι γέφυρες έτσι ενσωματώνται στους τοίχους για να ανεβαίνουν οι τριχωτοί μας φίλοι.

Μικροί και μεγάλοι χώροι λοιπόν αναπροσαρμόζονται. Οι αρχιτέκτονες παροκεφαλιάζουν. Και το αποτέλεσμα είναι ένα. Η γάτα θα κοιμάται πάλι στο χαρτόκουτο ή στη σακούλα.

σε άλλες δραστηριότητες αυτό το Σαββατοκύριακο στην πόλη. Έχουμε το Books and Beers. Ξεκινάει σήμερα μέχρι τις 14 του μήνα στην πλατεία Πρωτομαγιάς. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Αξίζει πάρα πολύ να πάτε.

καλησπέρες μας να στείλουμε και στην εξωτική Αρτέμιδα, όπως μας λέτε. Τι ωραία που μας στέλνετε ιστορίες δικές σας για τα κομμάτια που ακούτε. Είναι ωραία να μπορείς να συνδέσεις τη μουσική έτσι με πιο προσωπικές στιγμές. Χαιρόμαστε που το κάνετε ακόμη. Για τη συνέχεια μου, μπει πολύ αγαπημένος, τον περιμένουμε την 1η Ιουλίου. Επίσης από τα κλασικά και αγαπημένα. Don't speak to me this way. Don't ever let me say. Don't leave me again.

0: κάπου εδώ ήρθε η ώρα να πούμε καληνύχτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και σήμερα που ήσασταν η καλύτερη παρέα. Ευχαριστούμε για τις ιστορίες που μοιραστήκατε.
1: Η ώρα είναι 9.
0: Κλείνω με τους Air και το Kelly Watch the Stars. Αναμένουμε να πάρουμε στα χέρια μας και το δίσκο τους από τη live ηχογράφησή τους στο Ηρώδιο. Καλό βράδυ σε όλους, η Βασιλική Πανουριά ήταν μαζί σας μέχρι αυτή την ώρα. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκυριακό.

0: μέχρι τα μεσάνυχτα στον Αλού, ακτιά Λίμου. Iconic Blue με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου

20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός. A broken heart was just a song to be sung.

πλησιάζουμε αισίως στην καρδιά του Ιουνίου. Μια ανάσα πριν από ένα ακόμα Σαββατοκύριακο, με έναν καιρό που θυμίζει περισσότερο αρχές φθινοπόρου, αλλά από αύριο φτιάχνει, οπότε δεν έχει νόημα η συζήτηση. Ξεκίνησε και το Μουντιάλ χθες. Αύριο έχουμε και τον τελικό νωρίς, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 6. Καλησπέρα, Best. Ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος, κάθε νύχτα, παρέα με την κορυφαία Elite Vodka. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 11. Be one of us.

Το email μας info@bestinia26.gr. Έτοιμοι για το πρώτο throwback για απόψε. Θα επιστρέψουμε πολλά χρόνια πίσω για να θυμηθούμε ένα από τα classics του Louis Vega. Ένας από τους πιο επιδραστικούς DJs παραγωγούς της House, που γεννήθηκε σαν σήμερα πριν από 61 χρόνια. Η House θα ήταν σίγουρα διαφορετική χωρίς τον Vega. Συγκεκριμένα θα επιστρέψουμε στο μακρινό 1994.

Η φωνή της Ίνδια απλά δεν υπάρχει. Από τις καλύτερες παραγωγές για τις πρώτες του Βέγκα που γνώρισαν επιτυχία. Ένα τρακ το οποίο αναφέρεται σε δύο σημαντικές θεότητες της θρησκείας, Σαντερία και Γιορούμπα. Η Γεμάγια, η θεά της θάλασσας, και ο Τσούν, η θεά του έρωτα και της γονιμότητας. Love and happiness. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να τα έχετε και τα δύο. 61 Louis Vega, και όπως είπαμε η House θα ήταν πολύ διαφορετική χωρίς αυτόν.

Δεν ήταν ο πρώτος που ξεκίνησε να παίζει house. Δεν είναι ο νονός της house. Αλλά είναι ένα πολύ πολύ μεγάλο κεφάλαιο από μόνος του, με έναν ήχο που τον χαρακτηρίζει από τότε μέχρι σήμερα. Έχει μπλεχτεί σε πάρα πολλά project. Ένα από τα αγαπημένα μας είναι το New York and Soul. Το ευχόμαστε χρόνια πολλά και να τα εκατοστήσει.

Αύριο Σάββατο θα τα πούμε παρέα στο opening cocktail event του Artisanal, στον κήπο του Artisanal, από τις 7 ώρα το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Το Artisanal βρίσκεται Ζηρίνη 2 στην Κηφισιά.

0: Fest 92,6.
1: We the music.
2: Το όνομα που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή. Οι Deep Dish επιστρέφουν. Σάραμ και Dub Fire μαζί ξανά σε μια ιστορική βραδιά κάτω από τα αστέρια. Παρασκευή 12 Ιουνίου στο Dance Floor του Boulevard. Progressive House μελωδίες και ρυθμός από το παρελθόν. Μια βραδιά για όσους ξέρουν. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Deep Dish Extended Set. Boulevard Beach Club. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
3: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com.
4: Don't forget nature. Nature doesn't need people. People need nature.
0: Best 92,6.

Από χθες έχουμε νέες ταινίες στις αίθουσες, πέρα από την κίνηση του Μουντιάλ. Η μέρα αποκάλυψης, η νέα ταινία του Spielberg με τους Colin Firth και Emily Blunt, με αρκετά καλές κριτικές. Ακόμα καλύτερες για τον Ξένο του Φρανσουά Οζόν, δραματική ταινία γαλλική. Το Ιερό Αγόρι είναι η ιταλική ταινία τρόμου. Η άλλη είναι η νέα ταινία του Αλεχάνδρο Αμεναμπάρ με την Νικόλ Κίτμαν. Και πάμε σε τρεις επανακυκλοφορίες που είναι τέλειες για θερινό. Πεντάγωνο Καλή Μόσχα, το Κιούμπρικ με τον Πίτερ Σέλλερς από τα μέσα των 60's. Λίγο μετά κυκλοφόρησε το Blow Up με την Vanessa Redgrave σε σκηνοθεσία Michelangelo Antonioni. Και τέλος η κλασική κομμωδία της δεκαετίας του 80, σεξ, ψέματα και βιντεοτενίες, το Steven Soderbergh με Andy McDowell και James Spender. Νύχτα Παρασκευής, παρέα στον Best, κάθε Παρασκευή με μουσικές σαν και αυτές.

Μιλώντας πριν για τα γενέθλια του Louis Vega, λέμε να μην μείνουμε σε ένα track, και το δεύτερο throwback για απόψε είναι μια δικιά του σύνθεση από τα καλύτερα house tracks της δεκαετίας του 90.

0: 92,6.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. The Best Summer Party την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Bolivar Beach Club. Be there. Be best.
2: The Best Summer Party με την premium μπύρα 1664 Blanc, design και κομψότητα από τη Γαλλία.
3: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
4: Το όνομα που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή, οι Deep Dish, επιστρέφουν. Σάραμ και Dub Fire, μαζί ξανά, σε μια ιστορική βραδιά, κάτω από τα αστέρια. Παρασκευή 12 Ιουνίου, στο Dance Floor του Bolivar. Progressive House μελωδίες και ρυθμός από το παρελθόν. Μια βραδιά, για όσους ξέρουν. Παρασκευή 12 Ιουνίου, Deep Dish, Extended Set, Bolivar Beach Club. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
0: Best.
5: We the music.

Νύχτα Παρασκευής παρέα στον Best, ακριβώς μια εβδομάδα πριν από το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, Early Bird, μόνο

για τα 300 πρώτα εισιτήρια. Προπόληση 10 ευρώ στο more.com. 8 μετά τις 10 ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος κάθε νύχτα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής παρέα με την κορυφαία Elite.

κάτι έχει αυτό το track που μας αρέσει πάρα πολύ. Ίσως επειδή θυμίζει την early house era. Εδώ και χρόνια είμαστε αναγνώστες του Conde Nast Traveler, λόγω της μεγάλης αγάπης στα ταξίδια. Κάθε χρόνο ανακοινώνει τα καλύτερα νησιά σύμφωνα με τους αναγνώστες του Conde Nast. Η λίστα λοιπόν με τα 20 καλύτερα νησιά της Ευρώπης έχει ως εξής, ξεκινώντας από το 20. Αζόρες, στο 19 η Μάλτα, στο 18 η Σαντορίνη, στο 17 η Φολέγανδρος, δείτε πόσα ελληνικά νησιά μέσα είναι. Στο 16 η Σαρδινία, στο 15 η Κύπρος, στο 14 η Μύκονος, στο 13 η Κορσική, στο 12 η Σκιάθος, στο 11 η Ρόδος, στο 10 η Κέρκυρα, στο 9 η Μαδέρα, στο νούμερο 8 η Κρήτη, στο νούμερο 7 η Σικελία, στο νούμερο 6 η Μαγιόρκα, 5 Κανάρια νησιά, πολύ ψηλά χωρίς λόγο. Στο 4 Χβάρ, Κροατία, στο νούμερο 3 Κάπρι, δικαιολογημένα. Στο νούμερο 2 Ίμπιζα και στην θέση νούμερο 1 το πιο αγαπημένο, το καλύτερο νησί της Ευρώπης, σύμφωνα με τους αναγνώστες του Conde Nast Traveler, η Νάξος. Οχτώ ελληνικά νησιά λοιπόν στη λίστα με τα 20. Καταπληκτικό. Νάξος, Κρήτη, Κέρκυρα, Ρόδος, Κιάθος, Μύκονος, Φολέγανδρος, Σαντορίνη. Και αυτό είναι το τρίτο throwback για απόψε, με πάρα πολλές αναμνήσεις. Είπαμε για τα γενέθλια του Louis Vega. Αυτή είναι η τρίτη δική του παραγωγή για ένα από τα καλύτερα track της Altra Nate. Ξανά χρόνια πολλά στον Louis Vega. Σήμερα γίνεται 61.

0: 92,6. Choose music.
1: Σάββατο 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026, Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
2: Κήπος Artisanal, ένα νέο καλοκαιρινό κόνσεπτ στην καρδιά της Κηφισιάς. Κήπος Artisanal, opening cocktail event, Σάββατο 13 Ιουνίου, από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα.
3: Special guest DJ, Αλέξανδρος Χριστόπουλος.
2: Sponsored by Moet & Chandon. Κήπος Artisanal, Ζηρίνη 2, Κηφισιά.
0: Choose music.

πρωτιάς για την Ελλάδα στην λίστα με τα καλύτερα νησιά του Condé Nast Traveler. Έχουμε και άλλες πρωτιές όσο αφορά τις καλύτερες παραλίες Ευρώπης, θα τα πούμε όμως αναλυτικά από εβδομάδα. Βλέπουμε το Βουτούμι στους αντίπαξους δικαιολογημένα στην θέση νούμερο 2. Νύχτα Παρασκευής, παρέα στον Best. Ο Αλεξάνδρος Χριστόπουλος, κάθε νύχτα παρέα με την κορυφαία Elite Vodka. Μια ανάσα πριν από ένα ακόμα Σαββατοκυριακό. Έκανε ένα γύρισμα σήμερα ο καιρός. Μπορεί να έχει μια βροχούλα, μια καταιγίδα τις πρώτες πρωινές ώρες. Από αύριο θα είναι μια χαρά. Και την Κυριακή, καλοκαίρι. Νύχτα Παρασκευή,

Με τον Αντρέα Ολίβα και το Spotlight πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τέλος. Ο Αλεξάνδρος Χριστόπουλος για 2 ώρες στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής εδώ παρέα στον Best. Αύριο θα τα πούμε στο opening party του Artisanal στην Κηφισιά από τις 7 ώρα το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Έντεκα με μία Κλεοπάτρα Φιντανίδου, 11 με 12 Κλεοπάτρα Φιντανίδου, 12 με μία Αμυχή, 1 με 2 Τζιπάλ, 2 με 3 Man with the Speaker, 3 με 4 Ιζοντάρκο, 4 με 6 Μπρούς. Να περάσετε ένα υπέροχο βράδυ, ένα μοναδικό Σάββατο Κυριακό και ραδιοφωνικά την Δευτέρα, εδώ λίγο μετά τις 9.

0: ποιότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα. Ο Hugel Live την Παρασκευή 26 Ιουνίου.

0: πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com.
1: Το όνομα που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή, οι Deep Dish, επιστρέφουν. Σάραμ και Dub Fire, μαζί ξανά, σε μια ιστορική βραδιά, κάτω από τα αστέρια. Παρασκευή 12 Ιουνίου, στο Dance Floor του Bolivar. Progressive House μελωδίες και ρυθμός από το παρελθόν. Μια βραδιά, για όσους ξέρουν. Παρασκευή 12 Ιουνίου, Deep Dish, Extended Set, Bolivar Beach Club. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Best 92,6.
3: Will you dance all night with me?
4: Choose music.

Και να που δρόσεσαι, και να που δεν έβρεξε και τόσο όσο έλεγαν. Έδειχνε αστραπές, κεραυνούς, μιλώντας για την Αττική πάντα. Για να δούμε και αύριο, λογικά θα στρώσει λέει από αύριο. Ωραία είναι η δροσούλα όμως, δεν μας χαλάει καθόλου. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες, μπες 92,6. 5 λεπτά μετά τις 11. Βράδυ Παρασκευής 12 Ιουνίου του 2026. Και να ευχηθώ στον ψάκι μου το αγαπημένο χρόνια πολλά που έχει τα γενέθλιά του. Ό,τι καλύτερο Άρη μου σου εύχομαι. Και πάνω απ' όλα υγεία. Χρόνια πολλά και σε όσους και όσες έχετε γενέθλια ή και γιορτή. Η γιορτή άρα αύριο ξημερώνει. Θα δώσω λίγο και θα σας πω. Μπέστε 92,6 λοιπόν, Κλεοπάτρα Φιντανίδου απόψε μέχρι τα μεσάνυχτα. Τις υπόλοιπες ημέρες έως τη μία, πάντα παρέα με την καλύτερη παρέα, διάλεγε μουσική. Best Radio 92,6 Athens, σε σελίδα μας στο Facebook, best92,6.gr, το επίσημο site μας. Best 92,6, Best Radio μάλλον, συγγνώμη, 92,6, το προφίλ μας στο Instagram και live24.gr. Καλησπέριζω τη μεγάλη διαδικτυακή παρέα. Δυναμώστε και καλά να περάσουμε.

Μια λίγο διαφορετική εκτέλεση του θρυλικού Silence που πάντα το ζητάτε. Breaking News Remix, το διαπασόν.

Θα ετοιμαζόμαστε για το μεγάλο καλοκαιρινό μας πάρτι σε μια εβδομάδα ακριβώς όπως σήμερα. Αλλά λίγο πριν το μεγάλο καλοκαιρινό μας πάρτι, μεθαύριο Κυριακή 14 Ιουνίου, η Premium Beer 1664 Blanc σε συνεργασία με τον Best παρουσιάζει τα Iconic Blue Party, μια σειρά από premium βραδιές με αγαπημένους DJs του Best. Η πόλη γίνεται μπλε και οι νύχτες αποκτούν άλλο vibe. Έτσι λοιπόν αυτή την Κυριακή 14 Ιουνίου στον Αλού, στην Ακτή Αλίμου, από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα θα βρίσκονται η Μαρία Παπηδάκη μαζί με τον Πάνο Λάκα.

Περισσότερο από μια μπύρα, 1664 μπλάν εκφράζει τη γαλλική φιλοσοφία του Joie de Vivre, την απόλαυση της στιγμής με στυλ, ανεπιτίδευτη κομψότητα και θετική διάθεση. Είναι μια μπύρα που συνδέεται με premium social moments, μουσική, urban nightlife και σύγχρονη αισθητική.

Από διασκευή σε διασκευή, αυτό το ακούμε ακόμη πιο δυνατά. Θα καταλάβετε σε λίγο για ποιο μιλάμε. Και είμαι και σίγουρη θα σας αρέσει. Θα μας πάμε στο πρώτο και τελευταίο για απόψη σύντομο διάλειμμα και επιστρέφω με λεπτομέρειες για το καλοκαιρινό πάρτι του Best.

0: μέχρι τα μεσάνυχτα στον Αλού, ακτιά Λιμού. Iconic Blue με την premium μπύρα 1664 Plan. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Σάββατο 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026, Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
2: I want you to get mad.

0: 92,6.
1: I want you to get up now.
0: Funk it. Για πάμε λίγο καλοκαιρινά, Παρασκευή βράδυ. Warm up κάνουμε, παιδιά, γιατί έχετε ώρες εδώ. Ακρόασες μπροστά σας. Μέχρι τις 6 το πρωί, τουλάχιστον. Οι καλύτερες μουσικές σας περιμένουν. Είτε είστε στο σπίτι, είτε στο αυτοκίνητο. Είτε σε κάποια παραλία. Δεν βρέχει και τόσο. Αουγκούστο Γιέπες και Talon στο Funk It, η νέα μας αγάπη. Ξεσηκωτικό, χαρούμενο, καλοκαιρινό. Φιλιά στη Δραγονέρα, την αγαπημένη μου, στο Αγκίστρι, σε όλη την παρέα, στην Κατερίνα και σε όλη τη φαμίλια.

Παιδιά σε Χίο, παιδιά στη Νέα Υόρκη και στον Νίκο που βρίσκεται εκεί, λέει, για δουλειά. Την καλησπέρα μου στην οδική βοήθεια, συντονισμένη εδώ, γεια σου Γιάννη, να προσέχεις. Καλησπέρα στην Κεφαλονιά. Καλησπέρα σε όσους μας ακούτε και οδηγείτε. Μεγάλη προσοχή έχουμε ξαναπεί. Κοιτάτε μπροστά, φοράτε ζώνη, δεν στέλνετε μήνυμα. Αφήνετε μας να σας κάνουμε παρέα. Φιλιά στη βροχερή, πανέμορφη Σαμοθράκη.

Την επόμενη Παρασκευή λοιπόν, 19 Ιουνίου, ετοιμαζόμαστε για το μεγάλο καλοκαιρινό μας party, the best summer party, που αλλού στο Bolivar Beach Club, από τις 9 το βράδυ και μετά, εκεί θα βρισκόμαστε όλοι και όλες και θα σας περιμένουμε. Μπορεί και να προλαβαίνετε early bird ticket, τα λεγόμενα πιο οικονομικά εισιτήρια. Αυτό ισχύει, τα 10 ευρώ δηλαδή, ισχύουν για τα 300 πρώτα εισιτήρια μέσα από το more.com στην προπόληση. Εκεί θα είμαστε παρέα με το Jägermeister, το απόλυτο party drink που όλοι το έχουμε τιμήσει σαν παγωμένο σφινάκι και όχι μόνο. Είναι η εγγύηση που υπογράφει μερικές από τις καλύτερες νύχτες της ζωής μας. Μουσική, καλή παρέα και η μυστική συνταγή των 56 βοτάνων του Jägermeister δημιουργούν τον τέλειο συνδυασμό ενός πετυχημένου πάρτι έξω ή μέσα στο σπίτι. Το απολαμβάνεις παντού και πάντα παγωμένο στους μείον 18 και απολαύστε υπεύθυνα.

Μόνο χαρά, σε πλημμυρίζει. Good times από Tripolism. Ό,τι πιο hot, ό,τι πιο φρέσκο. Όσον αφορά στον ήχο τους.

αγαπημένη μας Δανή, αυτή την 5η 18 Ιουνίου στην Αθήνα. Έρχονται και αυτοί για την ακρίβεια. Ο Φρεντ, ο Μπριν και ο Ρας. Αυτό είναι το δανέζικο τρίο. Η Τρίπολισμ. Λίγο house, λίγο disco, λίγο τέκνο. Και ετοιμαζόμαστε να τους υποδεχθούμε λοιπόν και αυτούς αυτή την 5η.

Καλησπέρα στη Μύκονο, στην Άνδρο, στην Τίνο και όλα στη σειρά. Δίπλα-δίπλα, συντονισμένα. Καλησπέρα στον Κωστή,

Πολύ ιδιαίτερο κομμάτι, Weapons Concealed, ο τίτλος του από Premier, Μαύριο και Χίλια. Και κάπως έτσι σας καληνυχτίζω και αποχαιρετούμε και αυτή την εβδομάδα που μόλις τελείωσε. Πάμε για την επόμενη. Άγαμε και το πρώτο μισό του Ιουνίου. Κλεοπάτρα Φιντανίδου ήταν εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες, όπως κάθε Δευτέρα έως και Παρασκευή, υπενθυμίζω, μεθαύριο Κυριακή 14 Ιουνίου. Σας περιμένουν ωραίες μουσικές από Μαρία Παπηδάκη και Πάνο Λάκατζη στον Αλού, στην Ακτή Αλίμου, εκεί όπου η Premium Beer έχει 664 μπλάν σε συνεργασία με τον Best, παρουσιάζει τα Iconic Blue Party. Μια σειρά από premium βραδιές με αγαπημένους DJs του Best. Η πόλη γίνεται μπλε και οι νύχτες αποκτούν άλλο vibe. Όσο για την 1664 μπλάν, φέρνει μια νέα προσέγγιση στο premium nightlife experience μέσα από τη μοναδική της γεύση, την παιχνιδιάρκη γάλλικη της διάθεση και τα iconic μπλε φιάλιτης με νότες εσπεριδοειδών, διακριτικά φρουτόδια αρώματα και σύγχρονη αισθητική, δημιουργεί βραδιές γεμάτες μουσική, ατμόσφαιρα και elevated social moments. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται μουσικές από Άννα Μαρία X μέχρι τη 1, από G Pal μέχρι τις 2, από The Man With The Speaker μέχρι τις 3, από Izzo Darko μέχρι τις 4 και από Bruce μέχρι τις 6. Εμείς θα τα πούμε και πάλι ραδιοφωνικά το βράδυ της Δευτέρας, λίγο μετά τις 11. Καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα, καλό Σαββατοκύριακο και πολλά πολλά φιλιά.

90,6. Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026. Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.

0: νύχτα στον αλλού ακτιά λίμου. Iconic Blue με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Best 92,6.
2: Best.
1: Be one of us.
3: The Midnight Mix με την Ανά Μαρία Χαροκόπου στο Best. Choose music.

0: 14 Ιουνίου στον Αλού. Guest DJs Μαρία Παπιδάκη, Πάνος Λάκατζης, Iconic Blue. Κυριακή 14 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στον Αλού, Ακτία Λίμου. Iconic Blue με την premium μπύρα 1664 Plan. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: There's one place where colors and people best come together.
2: Best 92,6.

0: After Hours. Η ώρα είναι 2.
1: Μοιράει τι το, για παρή. Φε, τραϊνάτο.

0: Best 92,6.
1: Σάββατο 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο 13 Ιουνίου 2026. Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.

0: μέχρι τα μεσάνυχτα στον Αλού, ακτιά Λίμου. Iconic Blue με την premium μπύρα 1664 Plan. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: After hours.

0: και τα μεσάνυχτα στον Αλλού, ακτιά Λίμου. Iconic Blue με την premium μπύρα 1664 Plan. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Dejen vivir mi música.
2: After hours.

0: 92,6.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. The Best Summer Party την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Bolivar Beach Club. Be there. Be best.
2: The Best Summer Party με την premium μπύρα 1664 Blanc, design και κομψότητα από τη Γαλλία.
3: After Hours. After hours. After hours.